ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
11: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε,

πάμε εδώ λοιπόν και στο απίστευτο. Έχετε στοχοποιήσει ελεύθερους επαγγελματίες. Τους έχετε ρημάξει. Τι λέμε εμείς? Στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών. Κατάργηση τεκμηρίων τώρα είναι γκοτζαμπασισμός, είναι τουρκικό νομοσχέδιο της τουρκοκρατίας. Κατάργηση προκαταβολής φόρου, ρύθμιση 120 δόσεις, κούρεμα προς αυξήσεων, ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Δηλαδή, ακούστε κύριε, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κοστάω 10 χιλιάρικα στο κράτος. Και τι κάνει το κράτος εσείς? Μου κλείνετε την επιχείρηση. Και πώς θα πληρώσω? Τον εμπορικό μου λογαριασμό μου κλείνεις. Πώς θα δουλέψω, σε πληρώσω? Αυτό δεν είναι απλά λάθος. Είναι αυτοκτονία. Δεν θα πάρετε ποτέ λεφτά. Και πρόσβαση στις τράπεζες. Να πάνε να πάρουν δάνεια. Να τους βοηθήσουμε, ελεύθεροι επαγγελματίες. Και επειδή υπάρχει ένα επιχείρημα, γιατί πιέζει ο χρόνος, στη Νέα Δημοκρατία λέτε: αν φύγει ο Μητσοτάκης, θα έχουμε χάος. Να μην φύγει ο Μητσοτάκης. Εμείς σας λέμε το άλλο. Θα διώξουμε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει λύση και είναι ελληνική. Εμείς οραματιζόμαστε ένα κράτος όπως αυτό που έγινε στην Ισπανία, που μπούκαραν στην οικία του Πρωθυπουργού και του τα κάναν γης μαδιάν. Μπήκαν μέσα και του τα βρήκαν όλα. 1,5 εκατομμύριο, όλα. Να μπαίνει ο εισαγγελέας, η αστυνομία, να πιάνει τον υπουργό, τον βουλευτή, τον πρόεδρο του κόμματος, αν είναι κλέφτης, και να τον πηγαίνει στη φυλακή. Αυτό σημαίνει κράτος. Και επειδή είστε η κυβέρνηση του κατευνασμού και των παραχωρήσεων, θα πω κάτι απλό για την Τουρκία. Οι Τούρκοι, φίλες και φίλοι, παλεύουν για να πάρουν συγκεκριμένα πράγματα πέρα από το Αιγαίο. Εδώ οι Έλληνες ζαχαροπλάστες παλεύουν να διατηρήσουν, λέει, τον Μπακλαβά, παλεύουν να διατηρήσουν τον Γαλακτομπούρεκο και οι Τούρκοι διαμαρτύρονται στον ΟΗΕ. Ακούστε, για τον Μπακλαβά και το γιαούρτι. Η Νέα Δημοκρατία δεν βοηθάει καθόλου τους συλλόγους αυτούς να κερδίσουν. Και πήγε στο Αγαθονήσιο ο Πρωθυπουργός να τον πιστέψουμε για να προστατεύσει τους Έλληνες. Πήγε να τους εξαγοράσει. Τους υποσχέθηκε αυτοκίνητα ηλεκτρικά για τις εκλογές. Τώρα ως με Κύπρο κόψιμο χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρώσεις και κλωτσιά στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η λύση. Και κλείνω και θα σας διαβάσω κάτι που είδα, κύριε Υπουργέ μου, σε ένα ντουβάρι έξω εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι λέει ο Έλληνας για τα ελληνοτουρκικά? Το διάβασα, σύνθημα. Εδώ δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να προστατεύσει τον Μπακλαβά. Θα προστατεύσει το Αιγαίο από τον κάθε Μογγόλο Μπακλαμά. Αυτό είναι σύνθημα, δυστυχώς, στα ντουβάρια. Για ντουβάρια. Για τα ντουβάρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Φίλες και φίλοι, γιατί λέω ότι διαφέρουμε, γιατί είναι διαφορετική η ελληνική λύση. Έχω πει χιλιάδες φορές ότι η οικονομία είναι θεωρία. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να καταλάβεις πώς μπορείς μια χώρα ή μια πόλη ή μια περιοχή να την αναπτύξεις. Δεν θέλει ιδιαίτερη ευθεία. Δεν θέλει πολύ μυαλό. Εμείς οι νεοέλληνες, γιατί καταντήσαμε νεοέλληνες και όχι Έλληνες πλέον και παλεύω να γίνουμε Έλληνες ξανά, πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στην αρχαία Ελλάδα. Όλα τα μεγάλα επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων επιτεύχθηκαν, δημιουργήθηκαν, φτιάχτηκαν γιατί οι αρχαίοι Έλληνες είχαν οικονομική ευρωστία. Όταν μια πόλη κράτους στην αρχαιότητα είχε οικονομική ευρωστία, τότε ανθούσε. Η Αθήνα το ίδιο, η Μακεδονία αργότερα το ίδιο. Γι' αυτό και η Σπάρτη δεν ανθούσε εμπορικά. Η Σπάρτη ήταν μια στρατιωτική οικονομία που δεν έχει καμία σχέση με την οικονομική ανάπτυξη. Είχαν τους ήλωτες, οι οποίοι εργαζόταν, τους έδιναν τα τρόφιμα και ήταν μια χαρά. Λιτοδιέτη. Εδώ όμως έχουμε αλλάξει τα πράγματα. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν μια πολιτεία, ένα κράτος για να ανθίσει και να ευημερήσει. Μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, και ενώ η Αθήνα τελείωνε οικονομικά, γιατί είχαν καταστραφεί και η Αθήνα και η Σπάρτη καταστραμμένες ήταν. Βγαίνει ο Ξενοφώντας στα οικονομικά του, διαβάστε το, αν βρείτε κομμάτια αποσπάσματα, διαβάστε το. Λέει τι πρέπει να κάνει η Αθήνα για να ξαναεπανέλθει ως πόλη ισχυρή. Και λέει λοιπόν, τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και της κτηνοτροφίας για να έχουν επάρκεια στην πόλη των τροφίμων. Δεύτερον, ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά με υποδομές καινούργιες για να αυξηθεί το εμπόριο και εξαγωγές των προϊόντων ή εισαγωγές κάποιων άλλων προϊόντων που δεν καλλιεργούνταν στην Αθήνα. Και τρίτον, ισχυρό νόμισμα από το Λαύριο, ασήμι, άρχιος να βγουν, εν πάση περιπτώσει, να βγάλουν τα μεταλλεύματα για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να ανθίσει η οικονομία. Τα είχαν πει οι προγονείς μας 2.500 χρόνια π.Χ. Και έχετε ένα Μητσοτάκι, ένα Τσίπρα, ένα Ανδρουλάκι, ασχέτως με τα οικονομικά. Δεν έχουν δουλέψει τη ζωή τους μια μέρα. Δεν έχουν οργανώσει τίποτα και τους θεωρείται ότι είναι σοβαροί πολιτικοί. Δεν αναφέρομαι στα υπόλοιπα κόμματα. Δεν με ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα κόμματα γιατί ξέρω ότι αντίπαλοι μου είναι αυτοί οι τρεις. Ειδικά ο Μητσοτάκης, να φύγει ο Μητσοτάκης. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Έχει ρημάξει τη χώρα. Το λέω ευθέως πλέον. Δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Λαιλατούν τα πάντα. Τα πάντα. Δισεκατομμύρια ευρώ χάθηκαν. 100 δις από το Τσίπρα. 100 δις χάθηκαν όταν κυβέρνησε ο Τσίπρας και άλλα 100 δις έφαγε ο Μητσοτάκης. 200 δις φάγανε αυτοί οι δυο. Δεν λέω ότι τα βάλαν στην τσέπη τους, αλλά δαπανήθηκαν, σπαταλήθηκαν 200 δις και δεν ξέρουμε πού είναι. Τι πρέπει να αλλάξουμε. Βασικός κανόνας. Οριζόντιος φόρος 15%. Αλλάζουμε σύστημα φορολόγησης. Δεν θα κυνηγάμε τον πολίτη. Δεν θα τον κυνηγάω όλη μέρα με φόρους. Δεν θα τον κάνω τη ζωή μαρτύριο. Δεν θα τον κάνω να μισεί το ελληνικό κράτος. Γιατί ο πολίτης πλέον μισεί το κράτος, τον καταδυναστεύει. Πληρώνει εισφορές, νοσοκομείο δεν έχει. Πληρώνει φορολογία, παιδεία δεν έχει. Πληρώνει ασφάλιστρα, ασφάλεια δεν έχει. Πληρώνει τέλη κυκλοφορίας, πληρώνει και διόδια. Μιλάμε για ένα κράτος καθαρά φορομπηχτικό. Το οποίο ανταποδοτικά, γιατί οι φόροι είναι ανταποδοτικοί. Πληρώνω φόρους για να μπορώ να έχω ανταπόδοση στους πολίτες. Ζούμε σε ένα κράτος το οποίο πληρώνω φόρους, αλλά ανταπόδοση δεν έχω. Οι μόνοι που έχουν ανταπόδοση είναι οι πολιτικοί, οι υπουργοί και οι κολλητοί τους, οι καναλάρχες, οι ολιγάρχες, δεν ξέρω τι άλλοι, που κονομάνε δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο Έλληνας πεινάει. Αυτά θα τα αλλάξει η ελληνική λύση. Και ακούστε τώρα γιατί λέω ότι είναι ένα κράτος που μισεί τον πολίτη. Ο Έλληνας, ως φυσικό πρόσωπο, πληρώνει 10 φόρους εισοδήματος. Ακούστε τώρα. Τι λεφτά πληρώνεται σε φόρους. Όλοι οι φόροι. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων. Πολύ ωραία. Δεύτερον, φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων. Τρίτος φόρος. Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Αυτά είναι για τον πολίτη. Προκαταβολή φόρου έτσι επιχειρήσεων. Προκαταβολή φόρου ελεύθερων επαγγελματιών. Φόρο εισοδήματος από ενίκια. Φόρο μερισμάτων. Φόρο τόκου καταθέσεων. Φόρο δικαιώματος. Φόρο υπεραξίας. Αυτοί οι φόροι πληρώνονται. Εγώ είμαι επιχειρηματίας. Και ως φυσικό πρόσωπο πληρώνω λεφτά. Και ως επιχειρηματίας πληρώνω λεφτά. Και στην τράπεζα και τις καταθέσεις μου πληρώνω λεφτά. Και όλα τα υπόλοιπα τα πληρώνω. Και προκαταβολή φόρου κτλ. Πείτε μου τώρα εσείς,
πόσο δίκαιο είναι αυτό το κράτος το οποίο μισεί τον πολίτη. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στους εμέσους φόρους. Ποιοι είναι οι εμέσοι φόροι? ΦΠΑ 24%. ΦΠΑ 13% σε άλλα προϊόντα. ΦΠΑ 6% σε άλλα προϊόντα. Μειωμένος ΦΠΑ σε συντελεστές στα νησιά. Ειδικός φόρος στη βενζίνη. Ειδικός φόρος στο πετρέλαιο, γιατί μπορεί να έχουν και βενζινοκίνητο και πετρελαιοκίνητο. Ειδικός φόρος στο υγράριο. Ειδικός φόρος στο φυσικό αέριο. Ειδικός φόρος στην ηλεκτρική ενέργεια. Ειδικός φόρος στον καπνό. Ειδικός φόρος στα αλκοολούχα. Ειδικός φόρος στην πύρα. Φόρος στο καφέ. Από τους μεγαλύτερους φόρους, γιατί μυρίστηκαν αίμα οι αλυταράδες, είναι στο καφέ. Ο καφές παγκοσμίως πέφτει, στην Ελλάδα ανεβαίνει, γιατί ο φόρος είναι φόρος πολυτελείας. Ο καφές που πίνετε, το καφεδάκι που πίνετε είναι, έχει φόρο πολυτελείας. Είναι πολυτέλεια να πίνετε τον καφέ κατά την άποψη του Μητσοτάκη. Θα πίνετε μέλανα ζωμό. Θα πίνετε νεράκι μόνο, και αυτό είναι ακριβό. Το ιδιωτικοποιεί και αυτό. Δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Πάμε τώρα στα δημοτικά τέλη. Ακούστε. Δημοτικά τέλη. Γιατί δεν πληρώνουμε μόνο αυτά, πληρώνουμε και τα δημοτικά τέλη. Βέβαια. Τέλος ακίνητης περιουσίας. Δημοτικά τέλη καθαριότητος. Δημοτικά τέλη φωτισμού. Δημοτικός φόρος. Τέλη ίδρευσης. Τέλη αποχέτευσης. Τέλη κημητηρίων. Τέλη παρεπιδημούντων. Τέλος επιεκαθάριση των εσόδων εστιατορίων. Λοιπά δημοτικά τέλη αγορών, λαϊκών κτλ. Τέλη λιμένων, αλλιευτικών καταφυγίων. Αυτά όλα και άλλα είναι 68 φόροι. Η μοναδική χώρα που έχει 68 φόρους στα πρόσωπα, στις εταιρείες και παντού, στο κάθε πρόσωπο ξεχωριστά, είναι η Ελλάδα. Όλοι οι άλλοι έχουν 30-25 αναλόγως. Εμείς έχουμε 68, παρακαλώ. 68. Ένα ληστρικό φορομπηκτικό κράτος που κυνηγάει τον μικρομεσαίο, τον ελεύθερο επαγγελματία, κυνηγάει τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέ, τον μλισσοκόμο, τον δημόσιο υπάλληλο, τον ιδιωτικό υπάλληλο, τον συνταξιούχο, τον κυνηγάει από παντού. Να δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ πληρώνω εισφορές για να πάρω μια σύνταξη όταν γεράσω. Γιατί μου φορολογεί σύνταξη, ρε μεγάλε?

ή ανεπάγγελτοι. Ένας λαός που ψηφίζει άεργους, ανεπάγγελτους ή άνεργους, από επιλογή άνεργους, δεν έχει καλό τέλος και δεν είχαμε ποτέ καλό τέλος. Ποιος δούλεψε από όλους αυτούς? Για πείτε μου εσείς. Ποιος δούλεψε από όλους αυτούς? Πείτε μου εσείς, τους σημερινούς. Δούλεψε ο κύριος Τσίπρας? Δούλεψε ο κύριος Ανδρουλάκης? Δούλεψε ο κύριος Μητσοτάκης? Πού δούλεψαν? Πείτε μου ρε παιδί μου, δούλεψαν εκεί? Οι υπόλοιποι πολιτικοί εκεί πού δούλεψαν? Πού παρήγαγαν έργο? Όχι παροχή υπηρεσίας, δουλειά. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, δεν βλέπουμε τα χειρότερα που έρχονται μαζί. Ποια είναι αυτά? Τουρκία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή μπορεί να σου φαίνεται περίεργο, αλλά σχεδιάζει κρυφά να γίνει βασικός κόμβος σύνδεσης Ασίας με Ευρώπη. Εδώ και μια δεκαετία. Αυτό που διαμορφώνεται σήμερα, φίλες και φίλοι, θα το βρούμε μπροστά μας. Και ακούω κάτι γαλονάδες, ψευδογαλονάδες, να βγαίνουν στα κανάλια, κάτι καθηγητές πανεπιστημίου, κάτι γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής, άσχετοι, απίστευτοι σχολιαστές που λένε ότι τους κατέβει. Αυτό που αλλάζει στην περιοχή μας, φίλες και φίλοι, είναι ένα τεράστιο δίκτυο υποδομών, μεταφορών που αλλάζει ισορροπή στην περιοχή. Και η Τουρκία είναι ο παίκτης. Η Τουρκία παίζει. Συνδέσεις σιδηροδρόμων, οδικών αξώνων, έτσι, ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ενεργειακών αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Θέλω να συνδέσω τα κατεχόμενα με την Τουρκία για να απομονώσουν τον αγωγό Ισμύρνη, να μην γίνει ποτέ. Στόχο έχουν λοιπόν να ενώσουν μια σειρά χωρών και να δημιουργήσουν ένα νέο γεωπολιτικό και οικονομικό δίκτυο με κεντρικό ρόλο την Τουρκία. Να γίνει η βαλβίδα. Η βαλβίδα, ανοίγω, κλείνω, να εκβιάζει. Έχει τα δαδανέλια, θα έχει και αυτό και θα είναι ο πρώτος μάγκας της περιοχής. Και δεν έχουμε εμείς ένα Μητσοτάκι που χαζογελάει, πάει στο αγαθονίσι, λέει πέντε βλακίες και γυρνάει. Έχουμε ένα Ανδρουλάκι που κοιμάται να εμποτεί. Έχουμε ένα Τσίπρα ο οποίος η τρελή χαρά του χωριού του τρελού. Δεν βγάζει άκρη. Δεν βγαίνει άκρη με δάφτη, σας λέω. Πραγματικά το λέω με πόνο ψυχής. Δημιουργούν λοιπόν οι Τούρκοι ένα νέο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό δίκτυο με κεντρικό ρόλο την Τουρκία. Η Άγκυρα επιχειρεί να καταστεί βασικός κόμβος που θα συνδέει την Ασία με την Ευρώπη. Και έτσι, αν το πετύχει, γιατί η Ελλάδα κοιμάται, θα έχει ένα τεράστιο στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδος. Στρατηγικό, γεωστρατηγικό, στρατηγικό, γεωπολιτικό, γεωοικονομικό. Θα έχει φύγει 20 βήματα μπροστά. Που η θέση της χώρας μας είναι σημαντικότερη από της Τουρκίας. Αλλά είπαμε, εδώ και το πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Σύμφωνα με αναλύσεις λοιπόν, όπως αυτές που έχουν δημοσιευτεί στο National Context, όλα αυτά τα έργα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο, σε μια περιφερειακή οικονομική αρχιτεκτονική, η οποία περιγράφεται ως δόγμα Fulcrum. Ρωτήστε έναν βουλευτή, έναν υπουργό, αν ξέρετε το δόγμα αυτό. Και μου ντόρθει. Πρόκειται για μια προσπάθεια δημιουργίας ενός δικτύου συνδεσιμότητος με βάση την ενέργεια, τις μεταφορές και τις διασυνοριακές υποδομές. Δεν είναι τυχαίο ότι έκανε συμφωνία με τη Σόφια, με τη Βουλγαρία, η Τουρκία για να δημιουργήσει σιδηρόδρομο ταχύτατο ώστε να απομονώσει την Ελλάδα. Γιατί εμείς ακόμα σιδηρόδρομο δεν κάναμε. Από Θεσσαλονίκη να πας στον Εωστιά δεν πας. Και έχει το Μητσοτάκι, το μέγα ηγέτη. Οι άλλοι κάνουν σιδηροδρόμους ταχυτά τους, 300 χιλιόμετρων, 250 χιλιόμετρων, και εμείς πηγαίνουμε ακόμα με το μπουτζούρι. Τζουφ, τζουφ, τζουφ, τζουφ, τζουφ, τζουφ. Στόχος λοιπόν, η ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας και η μείωση της επιρροής αντιπάλων δυνάμεων όπως το Ιράν. Όπως τα ακούτε. Στόχος του Ερντογάν, να δώσει το πιάτο τον Τραμπ και να του πει, αδερφέ, είμαστε εδώ εμείς, απομονώνουμε το Ιράν. Άσε όλη τη Μέση Ανατολή να την κάνουμε κουμάντο μέχρι πάνω, εμείς μέχρι τη Βουλγαρία και να φεύγουμε από τα πάνω. Η Ελλάς, πού πάει η Ελλάδα? Πάλι απομονωμένη. Πάλι απομονωμένη. Ταυτόχρονα, αμερικανικές εταιρείες επιδιώκουν να βρεθούν στο κέντρο αυτού του νέου δικτύου. Γιατί όταν μια χώρα είναι το κέντρο ενός δικτύου μεταφορών, υποδομών, ενέργειας, έτσι, τότε όλες οι εταιρείες θα θέλουν σε αυτό το κέντρο να συμμετέχουν. Και αποκτά τεράστια οικονομική σημασία η Τουρκία με αυτό το σχέδιο και εμείς κοιμόμαστε όρθιοι. Κοιμόμαστε. Σε αυτό το πλαίσιο η Τουρκία προσπαθεί να συνδέσει τις δικές της εθνικές φιλοδοξίες με τα ευρύτερα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Γι' αυτό και ο Τραμπ αγαπάει τον Ερντογάν και ο Ερντογάν τον Τραμπ. Γιατί έχει έναν πολιτικό οξύνου, αυτόν τον τύπο, αν και γεράσει, έχει μεγαλώσει, αλλά βλέπει, σχεδιάζει.

Ο δικός μας τι σχεδιάζει, ρε παιδιά, πώς θα γίνει η οικογένειά του πιο πλούσια, πώς θα αναποκτήσει ακόμα, για πείτε μου εσείς, αφού είστε τα παιδιά του, πόσα δισεκατομμύρια, πόση περιουσία, για πείτε μου. Ας αφήσει κάτι στην Ελλάδα, να αφήσει κάτι στην πατρίδα, δεν πηγαίνει πουθενά η Ελλάδα έτσι. Όλα αυτά που λέω επηρεάζουν και εμάς. Επηρεάζουν την Ελλάδα και την Κύπρο. Ήδη η Τουρκία στείνει γέφυρες με την Αίγυπτο. Θυμάστε που έλεγε ο Μητσοτάκης, τους έδωσε και ΑΟΣ. Έδωσε στους Αιγύπτιους μειωμένη επίρρεια, ρε παιδιά. Τους έδωσε ελληνική θάλασσα για να κάνει σύμμαχο την Αίγυπτο. Και η Αίγυπτος μας πουλάει και πηγαίνει με την Τουρκία. Το καταλαβαίνετε, ρε παιδιά. Το αντιλαμβάνεστε. Πήγε, έδωσε εθνική θάλασσα, ελληνική θάλασσα με τη μειωμένη επίρρεια ο Δένδιας και ο Μητσοτάκης και ο Σαμαράς μαζί που τα ψήφισαν. Για μην ξεχνάμε τον Σαμαρά που ξαφνικά έγινε αντάρτης. Τα ψήφισε και αυτός. Τη μειωμένη επίρρεια και αυτός την ψήφισε. Και ο Καραμαλής, αν δεν κάνω λάθος, δεν διαφώνησαν τότε με τη μειωμένη επίρρεια, τώρα γίνανε αντάρτες. Όλοι τους. Δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτές οι εξελίξεις όμως επηρεάζουν άμεσα την Ελλάδα, την Κύπρο, τις θαλάσσιες ζώνες μας, την ΑΟΣ μας, τα νησιά μας και τις ευρύτερες διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ουσιαστικά η Τουρκία επιχειρεί να απλώσει δίκτυα στη Μεσόγειο και μας απομονώνει. Μας απομονώνει. Το νέο αυτό δίκτυο υποδομών δεν είναι απλά ένα οικονομικό έργο. Είναι ένα έργο επιρροής που μπορεί να διαμορφώσει ισορροπίες δυνάμεων για τις επόμενες δεκαετίες. Θα ξεκινάει από τη Σαουδική Αραβία το δίκτυο αυτό και θα κατευθύνεται στην Ευρώπη. Σιδηρόδρομος, αυτοκινητόδρομος, αγωγή, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, τουρκικά. Με λεφτά από τους Σαουδάραβες, παρακαλώ. Οι οποίοι θέλουν να απεξαρτηθούν από τους Σουέζ, να ξεφύγουν από τη Μέγενη αυτή και σου λέει τα κάνουμε, να τα δώσουμε. Λεφτά δεν έχουν. Έχουν. Και εμείς συναντιόμαστε με τον Εμμύρη του Κατάρ, με τον Εμμύρη της Σαουδικής Αραβίας, αλλά δεν παίρνουμε για τίποτα. Τους στείλαμε και τους Patriot, αλλά δεν βλέπουν να παίρνουμε κάτι από τους Σαουδάραβες. Το αντίθετο. Βοηθούν τους Τούρκους. Τα λέω όλα αυτά, φίλες και φίλοι, γιατί. Γιατί πραγματικά είναι να βγαίνεις από τα ρούχα σου με αυτά που συμβαίνουν. Και πεινάει ο Έλληνας. Και μισθούς δεν έχει. Και συντάξεις δεν έχει. Και τον έχει πεταμένο η διοίκησή του και η κυβέρνησή του. Και ταυτόχρονα κάνουν εθνικά εγκλήματα. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει, για να καταλάβετε ότι πρέπει να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Να φύγει ο Ανδρουλάκης. Να μην ξανάρθει ο Τσίπρας. Να έρθει μια ελληνική κοινωνική, εθνική, λαϊκή κυβέρνηση που την βρίζουν όλοι, την ελληνική λύση. Μόνο εμείς. Μόνο εμάς μας βρίζουν όλοι. Ενώ δεν κυβερνήσαμε, όλοι μας έχουν κάνει λάστιχο. Τώρα να δείτε με τον Σαμαρά που θα κάνει κόμμα από το κάνει. Παίρνει ο Σαμαράς από την ελληνική λύση. Ελληνική λύση αυτό, όπως κάνανε και με την άλλη. Όπως κάνανε και με τον πιο άλλο. Κάθε φορά αυτό δεν κάνουνε. Και πάντα εμείς ανεβαίνουμε σταθερά. Σκοπός τους είναι η συστημική. Να γίνει το κόμμα Σαμαρά και ο Σαμαράς να πάει να συγκοληθεί με τη Νέα Δημοκρατία αργότερα και θα το χρειαστούν. Με αλλαγή αρχηγού δεν έχει σημασία. Θα κάνει και την ανάγκη φιλότιμο και με τον Μητσοτάκη ακόμα θα συνεργαστεί. Αρκεί ο γιος του να κατέβει στην Καλαμάτα, λέω τώρα εγώ. Όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Επειδή τον κάνει πρόεδρο της Δημοκρατίας, θυμήθηκε τον πατριωτισμό.

0: Πολλοί έχουν παρεξηγηθεί με την σκληρότητα των όρων που χρησιμοποιώθε σχέση με τους Ευρωπαίους. Που τους έχω πει ανθέλληνες, μισέλληνες, τους έχω πει ότι μας κάνανε τη μεγαλύτερη ζημιά και η αλήθεια αυτή είναι. Μετά την Επανάσταση του 21, τη μεγαλύτερη ζημιά μας την κάνανε οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Ό,τι και να μου λέτε, αυτή είναι η αλήθεια. Ανήκαμε στη σφαίρα επιρροής των Βρετανών, Ρώσοι δεν υπήρχαν. Έτσι. Γιατί η ηγεσία στη χώρα μας είναι δυτικόδουλη. Δεν σου αρέσει να έχουμε καλές σχέσεις με τη Ρωσία, φάνηκε με τον Μητσοτάκη. Ο οποίος μισεί τον Πούτιν, λες και του έκανε τη μάνα, τη σκότωσε τη μάνα ο Πούτιν του Μητσοτάκη. Δεν με ενοχλεί τόσο πολύ αυτό. Με ενοχλεί ότι η ελληνική ιστοριογραφία δεν σας τα λέει αυτά. Ξέρετε πόσες φορές οι Βρετανοί βομβάρδισαν τον Πειραιά. Γιατί ξέρουμε και τους Γερμανούς, Ιταλούς, τους Τούρκους. Τα μαθαίνουμε. Γιατί δεν μαθαίνουμε στο σχολείο ότι οι Βρετανοί μας οδήγησαν 5 φορές σε λοιμό. 5 φορές σε λοιμό. Λοιμό κανονικό. Πέθαναν άνθρωποι στους δρόμους. Ακόμη και στην κατοχή, ο λοιμός που ήρθε δεν ήρθε επειδή οι Γερμανοί, τα κτίνια αυτά, οι ναζιστές, αφαιρούσαν τρόφιμα από τους Έλληνες μόνο. Αλλά γιατί απέκλεισαν το λιμάνι οι Γάλλοι και οι Άγγλοι και πέθαναν στην πείνα οι Έλληνες. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Για να πάμε λοιπόν στο 1854. Τι έγινε τότε? Για να θυμηθούμε, μπας και καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν φίλοι.
1: Το ήξερες ότι οι Άγγλοι και οι Γάλλοι είχαν καταλάβει τον Πειραιά το 1854? Ήταν τότε που η Ελλάδα στήριζε κρυφά τις επαναστάσεις των υπόδρουνων αδελφών μας κατά των Οθωμανών. Όμως οι μεγάλες δυνάμεις παρενέβησαν. Αγγλικά και γαλλικά πολεμικά πλοία εισβάλλουν στον Πειραιά. Επιβάλλουν σκληρό ναυτικό αποκλεισμό και αποβιβάζουν στρατεύματα κατοχής. Η εθνική κυριαρχία καταλύεται. Κάθε αντίσταση κάπτεται με τη βία των όπλων και ο βασιλιάς Όθωνας αναγκάζεται να συνοικολογήσει. Όμως το χειρότερο χτύπημα δεν ήρθε από τα κανόνια. Τα πληρώματα φέρνουν μαζί τους έναν αόρατο εφιάλτη, τη χολέρα. Η επιδημία ξεσπά βιβλική, περίζοντας το 1/10 του πληθυσμού σε Πειραιά και Αθήνα. Όσο για την ξένη κατοχή, θα κρατήσει 3 ολόκληρα χρόνια. Μια μαύρη, ξεχασμένη σελίδα στην ιστορία μας, όπου ο Πειραιάς πλήρωσε με αίμα και πείνα τα γεωπολιτικά παιχνίδια των μεγάλων δυνάμεων.
0: Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο τους. Όμως έχω να πω το εξής, γιατί αποφεύθηκε να δεχθεί όλη η αλήθεια. Ο Όθωνο βασιλιάς ήθελε να βοηθήσει τη Θεσσαλία και την Ήπειρο να απελευθερωθούν και να ενταχθούν στην Ελλάδα. Υπήρξαν απελευθερωτικά κινήματα, επαναστατικές ομάδες. Οι Βρετανοί έξαλλοι με τον Όθωνα, γιατί ο Όθωνας θέλει να βοηθήσει να στείλει στρατό, έκανε αυτό που έκανε. Το καταλάβατε τώρα? Οι σύμμαχοί μας, οι Βρετανοί. Το καταλαβαίνετε, σας λέω. Τι ήθελε να κάνει ο Όθωνας? Να βοηθήσει τη Θεσσαλία και την Ήπειρο να επαναστατήσουν και να ενωθούμε την Ελλάδα. Τι ήθελα να κάνει? Απελευθέρωση. Και το κάνε. Χαράου. Γι' αυτό βάρτισαν τον Πειραιά, τον απέκλεισαν. Τέλος, φαντρόφιμα δεν είχαμε, λοιμό είχαμε, χολέρες είχαμε. 3 χρόνια κατοχή είχαμε. Από τους Γερμανούς είχαμε 3,5. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Να μην ενοχληθεί MI6. Να μην ενοχληθεί η πρεσβεία, η πρεσβείος. Να μην ενοχληθεί η Μεγάλη Βρετανία. Ναι, ξέρετε, αυτοί με τους αρτιές από κάτω, οι Στάρμερ και τα λοιπά, αυτοί οι πατριωτάρες που έχουν λαγνία, να μην πω με τι, με τους μουσουλμάνους παρά με τους χριστιανούς. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν θα την πούν ποτέ. Γι' αυτό, επειδή ξέρουμε ιστορία στην ελληνική λύση, λέμε δεν υπάρχουν φίλοι, υπάρχουν συμφέροντα. Διότι λίγα χρόνια αργότερα οι ίδιοι Βρετανοί μας έσπρωξαν να διώξουμε τους Τούρκους από τη Θεσσαλία και από την Ήπειρο και από τη Μακεδονία. Μας μπρόξανε και μας παρακαλούσαν να πάρουμε μέρος στον πόλεμο, τον Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά από μερικές δεκαετίες. Βέβαια το 97 πάλι μας πούλησαν στον ατυχή πόλεμο. Αυτά δεν τα μαθαίνετε. Δεν τα μάθετε ποτέ. Πάμε. Γιατί να τα μάθετε? Γιατί τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν ιστορία, γιατί δεν ξέρουμε ιστορία, δεν ξέρουμε γεωγραφία, δεν ξέρουμε τίποτα. Δείτε έναν γκάλο που είδα εγώ, μου το στείλανε και είπα σοκ, δεν το περίμενα, παιδιά.
2: Έλα μου δείξει που βρίσκεται η Ελλάδα μας.
3: Πολύ αυτή είναι.
2: Ποια είναι?
4: Εδώ, όχι. Εδώ.
3: Εδώ.
2: Okay.
4: Με ρωτάς γεωγραφία τώρα.
2: Αν είναι δυνατόν τώρα να ξέρεις που βρίσκεται η Ελλάδα.
5: Εδώ.
3: Δεν μπορώ να προσανατολιστώ.
4: Κάνεις πλάκα τώρα.
3: Δεν ξέρω.
2: Ελληνίδα δεν είσαι.
3: Δεν ξέρω γεωγραφία.
2: Δεν ξέρεις που βρίσκεται.
3: Όχι.
2: Καθόλου.
3: Όχι.
2: Πού πιστεύεις ότι είναι στο περίπου?
3: Εδώ.
2: Θέλω να μου δείξεις που βρίσκεται η Αυστραλία.
6: Λοιπόν, η Αυστραλία είναι πίσω από την Κίνα. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι αν είναι, πρέπει να είναι. Περίμενε ένα λεπτό να συγκεντρωθώ λίγο. Δεν υπάρχει καν στην χάρτη.
2: Δεν υπάρχει καν στο χάρτη. Θύμησέ μου, είσαι ξεναγός.
6: Ναι.
2: Του βγήκαν τον παγκόσμιο χάρτη και λέει η Αυστραλία δεν βρίσκεται εδώ.
6: Δεν βρίσκεται εδώ.
2: Δεν βρίσκεται.
6: Ναι.
2: Πού πιστεύεις βρίσκεται η Αυστραλία?
6: Είναι από την πίσω μεριά.
2: Ναι, δείξε μου που είναι. Εκεί είναι. Θέλω ένα χειροκρότημα για τον φίλο μου εδώ πέρα. Πού βρίσκεται η Θράκη?
0: Εδώ. Λοιπόν, έχει μια λογική το βίντεο. Η Κίνα είναι από πίσω, λέει. Σου λέει η Γη είναι σφαίρα. Εγώ βλέπω μπροστά μου την Ευρώπη. Πίσω είναι η Κίνα. Η Αυστραλία. Ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει. Συγγνώμη. Δεν φταίνε τα παιδιά. Φταίμε οι γονείς. Φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα. Φταίμε οι μεγάλοι. Τα παιδιά δεν φταίνε. Και μην ακούσω αυτά τα παιδιά. Εντάξει. Αυτή την παιδιά τους δίνουμε. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
7: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
0: Καλημέρα από Νάξο.
8: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
9: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
10: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
11: Καλημέρα από Κορδελιό.
12: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
7: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
13: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
16: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
15: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
16: Say Chess!
15: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
17: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.
18: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός,
5: πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ήταν ο Υπουργός, βέβαια δεν είναι, δεν πειράζει. Πρέπει να πω στην εισαγωγή μου για τους 3 πυροσβέστες και τους άλλους 2 που παλεύουν για τη ζωή τους. Να πω ότι για αυτούς που έφυγαν αιωνία τους η μνήμη, αλλά θα αναφερθώ και στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης. Εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι Ελλάδος όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει η πυρόσβεση και η απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζωών, το χειρότερο. Έλλειψη υπαλλήλων, καταργήσετε τα δασαρχεία και δεν υπάρχουν υπάλληλοι των δασαρχείων οι οποίοι γνώριζαν και γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας τα δάση και τις αντιπυρικές ζώνες. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Ελικόπτερα τα οποία έχει η χώρα μας δεν πετούν το βράδυ. Με 90 εκατομμύρια ευρώ μια μικρή αναβάθμιση θα μπορούσαν να πετάξουν τα ελικόπτερά μας όπως πετούν τα ελικόπτερα άλλων χωρών. Δεν πήρατε πτυτικά μέσα τα τελευταία χρόνια. Έχετε μια αντιρωσική στάση και θέση όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, τα καμόφ, τα ελικόπτερα, τα ρωσικά δεν πετούσαν γιατί δεν είχαν ανταλλακτικά και είχαν 12 ελικόπτερα και κάει και η Ισπανία. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έχει 5 ελικόπτερα, η αστυνομία δεν πετάει κανένα. Δεν πετάνε τα ελικόπτερα. 5 ελικόπτερα. Και άλλα 5 πυροσβεστικοί, εκ των οποίων το ένα μόνο είναι για κάτοψη. Να βλέπει. Εποπτικό. Αυτό λέγεται πυρόσβεση και πρόληψη. Αυτό λέγεται καίω την Ελλάδα, καίω τους Έλληνες και αφήνω από καΐδια. Αφήστε λοιπόν τα ψέματα και ασχοληθείτε σοβαρά με την πυρόσβεση. Εγγυής πρόγραμμα, το ένα, το άλλο. Πραγματικά δεν είναι. Τι να ασχοληθεί κανείς με αυτήν την κυβέρνηση, γιατί όλα είναι τσαπατσούλικα. Στο νομοσχέδιο. Τι δηλώσει. Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Τα πωλείται όλα. Όλα πωλούνται. Δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, νερά, αέρα, παναπνέουμα, όλα τζάμπα. Ό,τι πάρεις 5 ευρώ. Ο Γιονάκης. Στην ταινία. 5 δραχμές ήταν τότε. Αν θυμάστε την ταινία. Τώρα πουλάτε και το αγαθό. Το αγαθό. Διότι χωρίς νερό δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Θα σας πω όμως πώς γίνονται οι business της Νέας Δημοκρατίας με τους διαπλεκόμενους της στο νερό, συμπτωματικά. Πριν μήνες, ξαφνικά ανακαλύπτει ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Ότι έχουμε πρόβλημα με το νερό. Τότε ανακαλύπτει τη ΓΕΚ Τέρνα και της δίνει μια δουλειά. Μια δουλίτσα. Με τα λεφτά από τη δουλίτσα που πήρε και που δεν έγινε ακόμα, η ΓΕΚ Τέρνα παίρνει το 9,7% της ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή, το κράτος ανακαλύπτει μια δουλειά, μια πίσνα, τη δίνει στον επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας με τα λεφτά αυτά δεν κάνει ακόμα. Τώρα θα το κάνει στην πορεία, παίρνει το ποσοστό του νερού. Περίεργες συμπτώσεις. Καθόλου για μια κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και στη διαφθορά. Δεν είναι σύμπτωση, είναι σύμπτωμα παθογένειας και σκανδάλων. Πάμε στο επόμενο. Η ίδια κοινοπραξία, η ΓΕΚ Τέρνα, με τη Hard Rock International, εξασφαλίζει δάνειο 399 εκατομμυρίων για πού λέτε ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας, για το καζίνο στο Ελληνικό. Ρε είστε με τα καλά σας, ανάπτυξη το καζίνο και τους δίνετε και δάνεια. Πώς συνδέεται η χρηματοδότηση ενός καζίνο με το Ταμείο Ανάκαμψης, για πείτε μου εσείς. Όλα στο τζόγο, όλα σκολητού σας, καζίνο και ανάπτυξη. Να πάει να κλαίει και να αυτοκτονεί όλα χάνοντας λεφτά. Κύριε Υπουργέ, είστε τεχνοκράτης. Το να δίνουμε λεφτά στο καζίνο από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ανάπτυξη. Δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Επειδή ξέρετε την οικονομία, είστε τεχνοκράτης από τους λίγους που έχει αυτή η κυβέρνηση εδώ μέσα. Για να τα λέμε ομά. Από τους ελαχίστους. Όλοι οι άλλοι είναι. Καλοκαίρι έχουμε για τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια είναι. Και θα σας πω τα λάθη που κάνατε. Μιλάτε για διαχείριση το νερό. Ένα προς ένα. Λάθος η διαχείριση στον τουρισμό. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος η διαχείριση με τα data centers. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος η διαχείριση με την αφαλάτωση. Θα σας το εξηγήσω. Λάθος με τα εγκεφαλικά έργα των αγροτών. Θα σας το εξηγήσω. Πάμε για τον τουρισμό. Το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι τα εκατομμύρια των αφίξεων. Πόσοι έρχονται στην Ελλάδα. Μιλάτε για εκατομμύρια αφίξεων που καταπονούν υποδομές και νερό. Και δεν μιλάτε για ποιοτικό τουρισμό. Να έρχονται λιγότεροι και να αφήνουν περισσότερα λεφτά. Αυτή είναι η δική μας φιλοσοφία. Δεν μας ενδιαφέρουν τα 100 εκατομμύρια των τουριστών. Γιατί το λέω αυτό. Όταν έρχονται 40 εκατομμύρια τουρίστες και κάθονται 7 μέρες. καταναλώνουν 112 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Πάει το νεράκι. Πάει το νεράκι. Σε τη μέρα 112 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Γιατί θα κάνουν και μπάνιο, θα μπουν και στην πισίνα, θα καταναλώσουν και νερό. Αυτά είναι το νερό που πίνουμε και χρειαζόμαστε. Πάμε στα data centers. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό, είχε έρθει ο Bill Gates, αν δεν κάνω λάθος, και χαιρόταν. Θα κάνουμε data centers. Κανείς δεν του είπε του ανθρώπου. Εσείς που ξέρετε, κύριε. Εσείς ξέρετε, γιατί δεν τον ενημερώνετε. Η ψηφιακή μετάβαση που θέλετε να κάνετε δεν απαντά σε ένα βασικό ερώτημα. Ποιο είναι αυτό? Αντέχει το ηλεκτρικό φορτίο και δίκτυο της Ελλάδας τέτοια φορτία? Να δώσω ένα παράδειγμα. Είναι ενεργοβόρες και υδροβόρες οι εγκαταστάσεις των data centers. Για να μην πω και ρηπογόνες, το σταματώ εδώ. Ρωτήστε στα Σπάτα και στην Παιανία. Χρειάζονται τεράστια ποσά ηλεκτρικής ισχύως. Συμφωνεί ο συνάδελφος. Μάλλον το γνωρίζει το θέμα. Χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού για ψήξη. Χρειάζονται μόνιμες υποδομές ψήξης. Ένα data center χρειάζεται 360 μεγαβάτ λειτουργίας. Μεγαβάτ data center. Φτάνει ως η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της Ηπείρου, παρακαλώ. Καταναλώνει ρεύμα ως ο Ήπειρος. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι και το νερό, κύριε Υπουργέ. Πώς χαίρεστε με τα data centers? Πώς χαίρεστε? Ένα data centers καταναλώνει 1-5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το χρόνο. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες νερού. Τεράστιες. Και λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Η Ιρλανδία έβαλε περιορισμούς. Η Νέα Υόρκη απαγορεύει data centers. Η Ολλανδία σταμάτησε τις άδειες. Ο ΙΕ λέγεται, ακούστε, ότι ενδέχεται στο 30 να καταναλώνουν νερό αντίστοιχο με τις βασικές αιτήσεις ανάγκες 1,3 δις ανθρώπων. Και αυτά είναι επένδυση. Καταρχάς δεν δίνουν θέσεις εργασίας. Κάτι σεκιουριτάδες κάνουν βόλτες απ' έξω. Τι είναι η χώρα μας, χωματερή? Τι είναι η χώρα μας για τα απορρίμματα του πλανήτου? Στην έρημο να πάντα βάλουν. Να βρουν τεχνολογία. Πάτε να καταστρέψετε και τη Θεσσαλία τώρα. Άλλο τα ταυσέντες εκεί. Κοροπή, Μαρκόπουλος, Πάτα, Παιανία, Θεσσαλονίκη, Δυτική Μακεδονία, Λάρισα. Πάει η Θεσσαλία, θα πούμε το νερό νεράκι. Και μου λέτε εμένα θα οργανώσουμε το νερό. Δεν οργανώνεις το νερό έτσι. Πάμε και στην άλλη λύση που προωθείς, απαλατώσεις. Ακούστε τι κάνουν την κομπίνα. Πόσο κοστίζει τιμή μονάδος αφαλάτωσης στο Ισραήλ? 100. Πόσο κοστίζει αφαλάτωση στα ελληνικά νησιά? 400. 400% επάνω η κομπιναδόρη της αφαλατώσης. Πού είναι ένας τρόπος να λειτουργήσει ένα νησί και να έχει νερό, κύριε Υπουργέ? Βρείτε τα λαμόγια, γιατί θα τα βρούμε εμείς ως κυβέρνηση και θα τα ξεκληρίσουμε. Είναι λεφτά των Ελλήνων. Είναι λεφτά του ελληνικού λαού, δεν είναι δικά μας τα λεφτά. Και επειδή ο Υπουργός έχει απόλυτο δίκιο, ζητάει πολλές φορές προτάσεις. Το είπαμε. Πάμε στην ενέργεια τώρα. Εμείς σας είπαμε την άποψή μας. Τις προτάσεις καταθέτουμε πάντα. Άμεση για την ενέργεια. Άμεση οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα είναι πανάκριβη η βενζίνη και τα καύσιμα. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα! Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με δύο μετρητές στο δηληστήριο του Λάτσι. Πηγαίνεις και τελειώνεις τη δουλειά και με το Λαθρεμπόριο και στο Βαριλογιάννη. Δύο δηληστήρια έχει η Ελλάδα, ρε παιδιά. Δύο. Από εκεί βγαίνει το ρημάδι. Ο Λαθρέμπορος το παίρνει από εκεί μέσω μιας άλλης εταιρείας και πάει και ένα Λαθρεμπόριο. Πάντε ελέγξτε αυτούς. Μπορείτε να πάτε να ελέγξετε το Λάτσι και του Βαριλογιάννη? Δεν μπορείτε. Θα πάει η ελληνική λύση. Θα πάμε να τους ελέγξουμε εμείς. Να βγάλουν λεφτά, αλλά όχι έτσι. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε στην Ευρώπη. Θέλετε πρόταση, κύριε Υπουργέ? Θα σας την πω τώρα. Πείτε μου τώρα εσείς, κύριε Υπουργέ, που είστε τεχνοκράτης, πόσο ευφυής είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος πηγαίνει και παίρνει από τέταρτο χέρι ενέργεια. Τέταρτο. Όχι από τον πρώτο, αυτό που το παράγει, αλλά από τον τέταρτο. Πρέπει να είναι βλάξη. Γιατί είναι πιο ακριβό. Όταν εσείς πουλάτε σε μένα, εγώ πουλάω στον κύριο Σταμενίτη, ο Σταμενίτης πουλάει στον Βουλιάρδο, ο Βουλιάρδος πουλάει στον κύριο Καζαμία. Αυτό ανέβαινε το κέρδος. Πώς πάτε και παίρνετε ρωσικό φυσικό αέριο από την Τουρκία, Turkstream, Αζερμπαϊτζάν, το οποίο είναι 600% πιο ακριβό, και δεν πάτε απευθείας στη Ρωσία να το πάρετε φθηνά? Γιατί παίρνουμε τη Ρωσία, by bus το παίρνετε. Το παίρνετε από την Τουρκία, από τον Turk Stream. Το παίρνει ο Τουρκαλάς ο Ερντογάν και το πουλάει σε εμάς με κέρδος. Αλλά πολεμάτε τους Ρώσους. Έχετε αιμονή με τη Ρωσία. Τι κακό σας έκανε, ρε παιδιά, ο Πούτιν. Πείτε μας, σκότωσε τη μάνα σας, τον πατέρα σας. Πείτε μας να μάθουμε κι εμείς επιτέλους. Και φτάναμε στο σημείο να μην στέλνουμε προϊόντα αγροτικά, να μην στέλνουμε προϊόντα οπωροκυπευτικά, να τελειώνει η Καστοριά με τη Γούνα, οι Βορειοελλαδίτες το ξέρουν αυτό, να τελειώνουν τα ροδάκινα από την Μπέλα, να μην μπορούν να κάνουν εξαγωγή, αλλά ο Προκοπή ο Μάγκας, ο Προκοπή ο φίλος του κύριε Παπασταύρου μου, όχι ο δικός σας, του Πρωθυπουργού, της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι, πήγε, έβαλε βέτο εκεί πέρα και αναφέρει το πετρέλαιο. Το έκανε, κύριε Παπασταύρου, το έκανε που να πάρει και να σηκώσει. Ο Κυρμίτσος, ο Αγροτάκος, τραβάκινα, δεν είναι Προκοπή, θα μου πείτε. Διάθεση για να επιβιώσετε, παλεύει, δεν αγωνίζεται, μοχθεί. Μοχθεί. Γιατί για τον Προκοπή ούτε και αγάπη. Και για τους υπόλοιπους εφοπλιστές δεν είναι μόνο αυτός. Απλά οι Financial Times γράψαν Προκοπίου. Το χειρότερο. Εμείς βάζουμε κυρώσεις και έρχεται η Γερμανία στην κάτω Σαξονία και ενεκρίνει την επέκταση εργοστασίου πυρηνικού καυσίμου με την εταιρεία Rosatom που είναι ρωσικών συμφερόντων. Οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους. Οι Ολλανδοί το ίδιο. Οι Έλληνες κλείνουν το σούπερ μάρκετ, πώς λέγεται, μέρε, στη Βόρεια Ελλάδα που είναι ρωσικό, λέει, συμφερόντων. Και το οποίο σούπερ μάρκετ έπαιρνε από Έλληνες παραγωγούς μόνο προϊόντα. Όχι από ξένες πολυεθνικές. Δείτε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πόσο μίσος έχει ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά στο εθνικό συμφέρον, στο συμφέρον του πολίτου. Αλλιώς είναι ανοησία. Και δεν θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι ανόητος. Απλά έχει μια απέχθεια για τον ελληνικό λαό. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ακούστε. Και δεν θα νοιάζουν οι 249 Έλληνες μικρομεσαίοι και οι προμηθευτές, ούτε οι εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής που κλείνει, που έκλεισε χθες η μέρα. Έκλεισε. Πάπλο και το. Γιατί είναι ρωσικό συμφερόντων. Αν ήταν τουρκικών, όπως η Ziraat Bank, θα τις δίνατε και άδεια. Και τις δώσατε και άδεια. Επί Αντώνη Σαμαρά πήρε την νόμιμη άδεια η τουρκική τράπεζα. Για να τα λέμε όλα εδώ μέσα. Θα το πω, κύριε Υπουργέ, γιατί πιέζει και ο χρόνος. Δυστυχώς, αποδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση της ρεμούλας και της διαφθοράς. Όπο και πέ. Τέμπη. Σπιτάκια ανακύκλωσης. ΕΛΤΑ. Πήρατε 250 εκατομμύρια για να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ και έκλεισαν 1000 υποκαταστήματα. Τώρα έρχονται και τα υδρόμετρα. 2024 ο ομιλών, κύριε Υπουργέ, αναφέρει και στα υδρόμετρα εδώ. Έδωσα και τα τιμολόγια της Κύπρου και της Ελλάδος συγκριτικά μεγέθη. Τώρα θα βγουν και θα ξυπουλκίσουν όλοι και θα λένε γι' αυτό, όπως και για τα Τέμπη, για την ανακύκλωση, τα είπαμε εμείς. Όλα τα αποκαλύπτει η μοναδική αντιπολίτευση αυτού του κοινοβουλίου, η ελληνική λύση, και επιβεβαιώνεται. Και να πω στους καλούς συναδέλφους να πείτε στον αρχηγό σας ότι δεν μπορείς να ακολουθείς τον άλλον. Πήγαμε, κάναμε μηνυτήρια αναφορά. Πάει ένα άλλο κόμμα την επόμενη, μετά από κάνα εβδομάδα, δύο μήνες, κάνει γι' αυτό μηνυτήρια αναφορά για το ίδιο θέμα, για τον Άδωνη. Καλή η αντιγραφή. Αλλά η αντιγραφή έχει όρια. Φτάνει πια πάνω στη δουλειά των άλλων, copy-paste, να κάνουν δουλειά άλλοι. Να σας το πω διαφορετικά. Μάθετε κοινοβουλευτική εργασία. Κάντε κοινοβουλευτικά τη δουλειά σας. Μην αντιγράφετε την ελληνική λύση. Πάμε και στα υπόλοιπα. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσουν ούτε οι μιμήσεις, ούτε οι απομιμήσεις. Προτιμώ λοιπόν το πρωτότυπο. Και στο πρωτότυπο διαβάζω αρχαία ελληνική τραγωδία, η κωμωδία, και στο πρωτότυπο διαβάζω το βιβλίο. Λέω αυτό που νιώθω. Θα μου επιτρέψετε να πω αυτό που νιώθω. Το να αντιγράφεις τον άλλον, αλλά να μην λες από πού είναι η πηγή, λέγεται κλοπή ιδιοκτησίας. Το πω έτσι πολύ απλά. Άντε, το πω πάμε. Η ευγένεια, η πολιτική λέει, είχε δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε αυτό, που το κάνουμε συνέχεια εμείς εδώ. Είχε δίκιο το ΠΑΣΟΚ, είχε δίκιο η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέω. Δεν θα πω για τις υποθέσεις που έρχονται. Τα αφήνω, Υπουργέ. Έρχομαι όμως στο φαινόμενο της υπερφορολόγησης των Ελλήνων. Ξέρετε πόσους φόρους έχει μία εταιρεία ή ένα φυσικό πρόσωπο, κύριε Υπουργέ? 68. 68 φόρους έχουμε. Κάναμε ολόκληρο το ταμείο και είδαμε πόσους φόρους έχει η Ελλάδα. 68 φόρους. Η Γερμανία έχει 32. Η Ολλανδία 27. Η Γαλλία 36. 68. Και ένας φόρος που δεν φαίνεται, ξέρετε, κύριε Υπουργέ μου. Ακούστε κι εσείς, σας ενδιαφέρει. Είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Πνευματικά δικαιώματα. Είναι η ΓΕΑ, ο Απόλλων, η Ερατό, ο Γράμμος, η Αυτοδιαχείριση, η ΕΔΕΜ. Είναι όλα αυτοί οι νταβατζίδες που πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού σας. Δεν ξέρω πού είστε, κύριε Υπουργέ, πού είστε. Αυτό είστε ωραίος, είστε. Γι' αυτό είστε ωραίος. Είσαι ρε, είναι ωραίοι. Είσαι ρε, είναι ωραίοι. Λοιπόν, πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού μας και του ζητάνε το ανθρώπου 1.000 ευρώ, 2.000 το χρόνο. Επειδή παίζουν μουσική. Από καφενεία, από εστίαση, από κομμωτήρια, από μαγαζιά, πληρώνουν τους νταβατζίδες. Ποιος τους έφτιαξε αυτούς? Η Ντόρα Μπακογιάννη. Τι λέει η ελληνική λύση? Ενώνουμε έναν φορέα για να παίρνουν τα πνευματικά δικαιώματα από έναν φορέα με ένα συγκεκριμένο ποσό. 5% επί του τζίρου ζητάνε. Από το κομμωτήριο της κυρία Καρούλας. Από το κομμωτήριο του κυρ Γιώργη, ξέρω, από το κουρίο. 5% επί του τζίρου, 3, ό,τι θέλουν. Και δεν είναι ένας, είναι 5-6. Πού είναι το κράτος το επιτελικό να βάλει μια τάξη? Εμείς αυτά θα τα τακτοποιήσουμε, έχουμε πρόταση, έχουμε σχέδιο, τέρμα οι νταβατζίδες. Τέρμα. Ένας ενιαίος οργανισμός διαχείρισης. Ένας. Πάμε εδώ λοιπόν και στο απίστευτο. Έχετε στοχοποιήσει ελεύθερους επαγγελματίες. Τους έχετε ρημάξει. Τι λέμε εμείς? Στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών. Κατάργηση τεκμηρίων τώρα είναι γκοτζαμπασισμός, είναι τουρκικό νομοσχέδιο της τουρκοκρατίας. Κατάργηση προκαταβολής φόρου, ρύθμιση 120 δόσεις, κούρεμα προς αυξήσεων, ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Δηλαδή, ακούστε κύριε Υπουργέ, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κοστάω 10.000 στο κράτος. Και τι κάνει το κράτος εσείς? Μου κλείνετε την επιχείρηση. Και πώς θα πληρώσω? Τον εμπορικό μου λογαριασμό μου κλείνεις. Πώς θα δουλέψω, σε πληρώσω? Αυτό δεν είναι απλά λάθος. Είναι αυτοκτονία. Δεν θα πάρετε ποτέ λεφτά. Και πρόσβαση στις τράπεζες. Να πάνε να πάρουν δάνεια. Να τους βοηθήσουμε, ελεύθεροι επαγγελματίες. Και επειδή υπάρχει ένα επιχείρημα, γιατί πιέζει ο χρόνος. Στη Νέα Δημοκρατία λέτε, αν φύγει ο Μητσοτάκης, θα έχουμε χάος. Να μην φύγει ο Μητσοτάκης. Εμείς σας λέμε το άλλο. Θα διώξουμε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει λύση και είναι ελληνική. Εμείς οραματιζόμαστε ένα κράτος όπως αυτό που έγινε στην Ισπανία, που μπούκαραν στην οικία του Πρωθυπουργού και του τα κάναν γης μαδιάμ. Μπήκαν μέσα και του τα βρήκαν όλα, 1,5 εκατομμύριο, όλα, να μπαίνει ο εισαγγελέας, η αστυνομία, να πιάνει τον υπουργό, τον βουλευτή, τον πρόεδρο του κόμματος, αν είναι κλέφτης, και να τον πηγαίνει στη φυλακή. Αυτό σημαίνει κράτος. Και επειδή είστε η κυβέρνηση του κατεμνασμού και των παραχωρήσεων, θα πω κάτι απλό για την Τουρκία. Οι Τούρκοι, φίλες και φίλοι, παλεύουν για να πάρουν συγκεκριμένα πράγματα πέρα από το Αιγαίο. Εδώ οι Έλληνες ζαχαροπλάστες παλεύουν να διατηρήσουν, λέει, τον μπακλαβά, παλεύουν να διατηρήσουν τον γαλακτομπούρεκο και οι Τούρκοι διαμαρτύρονται στον ΟΗΕ. Ακούστε, για τον μπακλαβά και το γιαούρτι. Η Νέα Δημοκρατία δεν βοηθάει καθόλου τους συλλόγους αυτούς να κερδίσουν. Και πήγε στο Αγαθονήσιο ο Πρωθυπουργός να τον πιστέψουμε για να προστατεύσει τους Έλληνες. Πήγαν να τους εξαγοράσει. Τους υποσχέθηκε αυτοκίνητα ηλεκτρικά για τις εκλογές. Τώρα ως με Κύπρο κόψιμο χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρώσεις και κλωτσιά στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η λύση. Και κλείνω και θα σας διαβάσω κάτι που είδα, κύριε Υπουργέ μου, σε ένα ντουβάρι έξω εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι λέει ο Έλληνας για τα λειτουργικά? Το διάβασα, σύνθημα. Εδώ δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να προστατεύσει τον μπακλαβά. Θα προστατεύσει το Αιγαίο από τον κάθε Μογγόλο μπακλαμά. Αυτό είναι σύνθημα, δυστυχώς, στα ντουβάρια. Για ντουβάρια, για τα ντουβάρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η Ελλάδα μιλά.
2: Η Ελλάδα μιλά.
1: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

0: Η ώρα είναι 12.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Έτοιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφύγης, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπεβαλεί η Ελλάδα. Οι παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους και εφόσον εγκριθεί το αίτημα θα εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών που προβλέπει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Οικονομικής Διακυβέρνησης. Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα Αττική, Εύβοια και Βιωτία λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί σύσσωμη αντιπολίτευση για την μεγάλη καταστροφή των τελευταίων ημερών, καταλογίζοντας σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις τόσο στην πρόληψη όσο και στην διαχείριση της πυρκαγιάς. Άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επισκεπτόμενος στο Πόρτο Γερμενό. Για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή από τις πυρκαγιές, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι η ομολογία αποτυχίας μιας κυβέρνησης με πρωθυπουργό έναν έρωνα που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στη σύλληψη δύο ατόμων για εκκρεμή διοκτικά έγγραφα προχώρησαν οι αρχές στην Θεσσαλονίκη. Είχαν καταδικαστεί σε 8 χρόνια φυλάκιση και κυκλοφορούσαν ελεύθεροι. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν για νέο δρομολόγιο πλοίων που θέλουν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκατάσταση της ναυσιπλοείας κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη, επισημένοντας ότι επιδιώκει μια συμφωνία και όχι περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, ασθενείς ή άνεμοι, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Καλημέρα, τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο. Πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα. Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
11: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως. Seajets και είσαι ήδη εκεί.
12: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
14: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
15: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
16: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

0: Γεια σας αγαπημένοι μου, καλησπέρα, καλώς ορίσατε στον Focus FM, συντονισμένοι στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Εκπέμπουμε για όλη την Ελλάδα. Πέμπτη σήμερα, 6 Αυγούστου, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί, σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, υπενθυμίζω, καθώς πέμπτη σήμερα, ο γνωστός εργατολόγος, ο κύριος καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος. Οπότε από τώρα να υπενθυμίσω ότι μπορείτε, εάν έχετε κάποια ερωτήματα και θέλετε να τα θέσουμε στον κύριο Μητρόπουλο, στείλτε τα στο 6907-483-484. Και οι καταγγελίες σας βεβαίως και οι χαιρετισμούς και οι χαιρετισμοί σας μέσω Viber. Καλωσορίζουμε ήδη τον Νικόλα, την Άννα, την Κατερίνα, τους χαιρετισμούς μας στην Κύπρο που μας ακούτε, καλό μεσημεράκι εύχομαι. Μεταμόρφωση του Σωτήρου σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε. Μεγάλη γιορτή τον Αύγουστο, γιορτάζουμε και την μάνα μας, την Παναγιά μας. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Ο Δημοσθένης εδώ με πολύ ζέστη, από Πειραιά μου γράφεται. Τα θερμόμετρα δείχνουν, πλησιάζουν, μάλλον ξεπερνούν τους 39 βαθμούς. Δυστυχώς κάηκαν τα δάση της Αττικής και κάθε χρόνο η ποιότητα του αέρα όλο και αλλάζει, πέφτει η ποιότητα. Σε 2 με 5 χρόνια με μάσκες οξυγόνου θα κυκλοφορούμε. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση, Δημοσθένη. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, γράφει ο Πασχάλης. Γεια σου Πασχάλη μου, χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά για την ημέρα, από τον 541. Καλό μεσημέρι, ο Θεός βοηθός μας, χρόνια πολλά και από την Κατερίνα. Για τις ανεμογεννήτριες μου γράφετε τα χαιρετίσματά μας στον 787. Για τις πυρκαγιές διακρίνω και όχι άδικα αγανάκτηση. Χθες είχαμε, ανακοινώθηκαν και από τον Πρωθυπουργό το μεσημέρι μετά την σύσκεψη, τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής, αποζημιώσεις εξπρές, όπως πανηγυρικά επικοινωνήθηκε, μεταδόθηκε, αναφορές του Πρωθυπουργού στα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που δαπανώνται ετησίως για την πρόληψη των πυρκαγιών. Αυτό και αν δεν είναι προκλητικό, όταν κάθε χρόνο βλέπουμε να γίνονται στάχτη και μπούρμπεροι τα δάση μας. Και όχι μόνον, να μετρούμε ανθρώπινες ζωές να χάνονται, να έχουμε ανθρώπινες απώλειες στο ζωικό βασίλειο. Μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή. Κάνουμε μάζεμα κάθε φθινόπωρο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε την επόμενη φορά, το επόμενο καλοκαίρι, να είναι καλύτερα τα πράγματα. Δυστυχώς κάθε χρόνο νομίζω ότι λιγοστεύει ο φυσικός πλούτος της πανέμορφης χώρας μας. Όσον αφορά βέβαια τις αποζημιώσεις, τα μέτρα, τα επιδόματα, ελπίζουμε και ευχόμαστε να δοθούν άμεσα, και λέω ευχόμαστε και ελπίζουμε, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε πλέον συνηθίσει σε αυτήν την εικόνα, να έχουμε τις βαρύγδουπες δηλώσεις, τις ανακοινώσεις, τις διευκρινιστικές έτσι τοποθετήσεις, και στην τελική μένουμε με τις μεγαλόστομες εξαγγελίες της κυβέρνησης για τα πρώτα επιδόματα, έτσι, με τα επιδόματα των πρώτων ημερών, πρώτων αναγκών, αλλά μετά πάμε σε άλλα γραφειοκρατικά έτσι εμπόδια, διαδικασίες, ρυθμοί χελώνας και Αλτσχάιμερ. Τα ξεχνάμε όλα και προσπαθούμε να συνεχίσουμε, αλλά η αδικία δεν αφορά μόνο τους πυρόπληκτους, αλλά πληγέντες μετά από σεισμούς, από πλημμύρες, αφορά τους αγρότες μας που ακόμη περιμένουν να αποζημιωθούν, περιμένουν τα χρήματα, για να είμαι ακριβής, που δικαιούνται, για να καταφέρουν απλά να επιβιώσουν. για να επιβιώσουμε και εμείς μαζί τους. Γιατί τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, χωρίς τον πρωτογενή τομέα δεν πάμε πουθενά. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, αγαπημένοι μου, ότι αντί για χρήματα, τον Δεκέμβριο θυμόμαστε, μετά τη λήξη των κινητοποιήσεων, τους έταξαν λαγούς με πετραχίλια. Δεν ξέρω τι ακριβώς έλαβαν, μάλλον ούτε λαγό είδαν, ούτε πετραχίλι. Το θέμα είναι ότι αναγκάζονται, και θα τους δούμε σύντομα εν όψη ΔΕΘ στους δρόμους, συνεχίζουν και πορεύονται με τα ίδια προβλήματα, γιατί ουσιαστικά δεν έλαβαν τίποτα. Αλλά δεν φτάνει ότι δεν βλέπουν κάποια στήριξη, χρήματα που δικαιούνται, που με τον ιδρώτα τους στην τελική τα έχουν βγάλει. Το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουν είναι ραβασάκια, δικογραφίες και δικαστήρια. Και παράδειγμα, εδώ μπροστά μου ο Χρήστος ο Τσιρανίδης, ο αγαπημένος εδώ στον Focus FM, αγρότης, δενδροκαλλιεργητής, συνδικαλιστής, από τις πρώτους στις κινητοποιήσεις από την σκίδρα της Πέλλας. Σε καλωσορίζουμε καταρχάς, Χρήστο, χαιρόμαστε πολύ που είσαι κοντά μας.
1: Καλώς ήρθα, Δέσποινα. Τους χαιρετισμούς μου στους συναδέλφους αγρότες που τώρα στον ήλιο, στη ζέστη, μαζεύουν ροδάκινα με πολλά προβλήματα, χωρίς καλές τιμές, και φυσικά ακτινοτρόφοι, και όλοι οι ακροατές που μας ακούνε, και ιδιαίτερα στην Ομογένεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Άκουσες την εισαγωγή. Αντί για αυτά που δικαιούστε, παίρνετε άλλα στα χέρια σας. Ραβασάκια. Δικαστικά ραβασάκια, Χρήστο. Τι ακριβώς, εσένα προσωπικά, τι ακριβώς σου καταλογίζουν? Διαβάζαμε και προηγουμένως τη δικογραφία, από παρακόλληση συγκοινωνιών μέχρι βία, παρεμπόδιση λειτουργίας του τελωνίου ευζώνων.
1: Ήρθε και η δικιά μου η σειρά, Δέσποινα, και είχα ανησυχήσει. Μάλιστα θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο που με κατέγραψε και εμένα, γιατί συμμετείχα, γιατί δεν ένιωθα και άβολα. Έβλεπα ότι σε όλο τον μπλόκο τους καλέσανε όλους, σε όλα τα μπλόκα, γιατί εγώ δεν ήμουν μόνο σε ευζώνους, πήγαινα σε πάρα πολλά μπλόκα. Και εμένα τίποτα.
0: Με ξεχάσανε.
1: Στο τέλος άρχισα να νιώθω και ρουφιάνος. Λέω, κοιτάξτε.
0: Ξέρετε τι μου είπε ο Χρήστος, θα το πω τώρα στον αέρα, ότι ουσιαστικά αυτό που έχω στα χέρια μου είναι παράσημο για τον αγώνα μας.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε νιώθω όμορφα, μου λέει η Δέσποινα. Αυτό μου είπε.
1: Είναι παράσημο.

0: οι δικογραφίες, αυτά τα αραβασάκια είναι μια προειδοποίηση, ένας τρόπος μάλλον να σταματήσουν να διεκδικείτε. Αν διεκδικήσετε βέβαια θα εξαντληθείτε οικονομικά, οπότε θα πάψετε να είστε ενεργοί αγρότες, κτηνοτρόφοι.
1: Έχω ακούσει, Δέσποινα, από συναδέλφους, δεν είναι δικιά μου αυτή η ατάκα, συγκεκριμένα από τον Βασίλειο, ο οποίος ήταν ένας βράχος εκεί στους Ευζώνους. Mm. Καλύτερα να πάμε να αγωνιστούμε και να μας τα πάρει το ελληνικό κράτος, γιατί κάτι μπορεί να μείνει και στα παιδιά ενδεχομένως, αν δεν τα πάρουν οι δανειστές και οι ξένοι, παρά να τα πάρουν οι τράπεζες. Δηλαδή, mm. καλύτερα να πάμε φυλακή και να μας κάνει το δημόσιο. Να πάνε στο ελληνικό δημόσιο, μπας και απομείνει κάτι, παρά να τα φάνει οι τράπεζες.
0: Αλήνα, είναι απίστευτο. Θυμάμαι και γυρίζω το χρόνο πίσω, ξεκινήσαν οι κινητοποιήσεις. Θυμάμαι στο ενδιάμεσο είχες έρθει κάποια στιγμή και συζητούσαμε για το πόσο ακόμη κουράγιο έχετε, μέχρι που θα φτάσετε. Τα λέγαμε και θυμάμαι μας είχες πει ότι έχουν αρχίσει και πέφτουν τηλέφωνα, προειδοποιήσεις. Έπειτα την δεύτερη φορά μας μίλησες για απειλές και σιγά σιγά ήρθαν βέβαια και οι πρώτες κλήσεις, τα δικόγραφα. Έχει συνέχεια. Είδαμε τι γινόταν με τον κύριο Ανεστίδη από τα Μάλγαρα, ο οποίος βέβαια δικαιώθηκε ο άνθρωπος, αλλά είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε κλιμακωτά και βλέπουμε που έφτασε.
1: Είχαμε πει όλα τα βήματα από εδώ, από το Focus, όλα, και στην ενημέρωση ήμασταν οι πρώτοι, και να τα υπενθυμίσουμε λίγο. Στην αρχή όταν βγήκαμε, ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση, πρωτοφανές. Το λέγαμε εδώ νωρίτερα πάλι ότι θα είναι πολύ μεγάλη, γιατί είναι πολλά τα προβλήματα, και επίσης λέγαμε ότι δεν πρόκειται να λύσει κανένα πρόβλημα αυτή η κυβέρνηση, γιατί στόχος της είναι να υλοποιήσει την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίστηκε το 2019 και θέλει 2% αγρότες. Και σαφώς θα είναι πολυεθνικές, δεν θα είναι αγρότες σαν και εμένα. Και τότε όταν βγήκαμε είχαν ξεκινήσει με τηλέφωνα. Έλα, θα σε βοηθήσω, θα σε τακτοποιήσω, θα βάλω το φάκελό σου πιο γρήγορα. Είδαν ότι δεν το φάγαμε το παραμύθι, γιατί αυτό το παραμύθι το έχουμε φάει πολλές φορές. Είναι η ίδια καραμέλα. Μετά αρχίσανε οι προειδοποιήσεις. Οι ίδιοι οι βουλευτές πέραν τηλέφωνο στους δικούς τους, στελέχη τους, και τους λέγανε, κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά. Να ξέρετε ότι δεν θα μπορούμε να σας προστατεύσουμε αργότερα άμα γίνει κάτι. Γι' αυτό φροντίστε να το τελειώσετε. Είδαν ότι και αυτό δεν περπάτησε. Μετά αρχίσανε οι ομές απειλές. Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτή τη δήλωση που έκανες και έχεις αυτό το πρόστιμο, να ξέρεις ότι θα προχωρήσει η υπόθεση, το παιδί σου, το ανήψη σου. Άρχισαν δηλαδή οι ομοί εκβιασμοί. Mm-hmm. Μόλις είδαν ότι και εκεί δεν πέρασε, ξεκίνησαν τα ραβασάκια. Και τα πρώτα ραβασάκια τα οποία τα παίξαμε πρώτα εδώ πέρα, ζητούσανε να πάνε δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων να δώσουν καταθέσεις. Εδώ, με τη βοήθεια του σταθμού, πήρε έκταση, το έμαθε όλη η Ελλάδα και τραβήχτηκαν πίσω. Όμως τότε λέγαμε ότι θα τα στείλουνε. Και
0: ήσασταν σίγουροι, περιμένατε.
1: Πήγαμε, ναι, ήταν σίγουρο.
0: Θέμα χρόνου.
1: Έγινε κάποια στιγμή η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και αυτό που πέρασε από όλα τα μπλόκα ήταν ότι πρώτο αίτημα για να μιλήσουμε ήταν αυτές όλες οι δικογραφίες να μπουν στο σιρτάρι εξ αρχής. Γιατί ο αγώνας δεν είναι μόνο προσωπικός, είναι για όλο τον ελληνικό λαό, όπως είπαμε. Και εκεί είχαμε τη δέσμευση από τον Πρωθυπουργό, όπου είπε, ναι, θα πάρετε τα τρακτέρα από τους δρόμους και αυτά όλα θα πάνε στο αρχείο. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί. Μας είπε ψέματα δηλαδή ο Πρωθυπουργός, δεν κράτησε την υπόσχεσή του, γιατί με το που φύγανε τα τρακτέρ, μετά από λίγες ημέρες, βροχή τα αραβασάκια. Έχουμε συνάδελφο που έχει πάρει 55 κλήσεις.
0: 55, μάλιστα.
1: Ένας, δηλαδή η αστυνομία πρέπει κάθε ημέρα να καταγράφει την ημερήσια δραστηριότητα. Και η εισαγγελέα έκρινε ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να δώσει εξηγήσεις για 55 ημέρες.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί τώρα στους Ευζώνους που είμαι εγώ, έχουμε και το άλλο τρελό. Έχουμε έναν ανήλικο, το οποίο ο πατέρας το έφερε το

0: χαρακτήρι εκεί για να αγωνιστεί. Και το παιδί που ενώ μπορεί να επιλέξει, είναι μικρός, μπορεί να επιλέξει κάτι άλλο να κάνει στη ζωή του, λέει όχι, εγώ θα πάω φαντάρος, θα καλλιεργήσω την ελληνική γη, θα ταΐσω αν μπορώ τον ελληνικό λαό, θα κάνω οικογένεια, θα κρατήσω την Ήπεθρο, θα φυλάξω τα σύνορα. Και αυτό το παιδί το στείλανε Ραβασάκι.
1: Μάλιστα, στο στόχαστρο, 16 ετών μου είπες προηγουμένως.
0: 16 ετών, ναι, αν είναι 16, δυνατόν.
1: Ναι, αυτό ξεπερνά δηλαδή τα όρια της ψυχραιμίας.
0: Και τώρα βγαίνουν και λένε...
1: Μιλάμε για την επόμενη γενιά τώρα.
0: Και τώρα, ναι. Δέσποινα, μη στεναχωριέστε, θα πάει στο αρχείο. Mm-hmm. Με μια προϋπόθεση φυσικά. Αρκεί να μας ξαναψηφίσετε. Γιατί άμα έρθουν οι άλλοι, για τους άλλους δεν εγγυόμαστε. Άρα πάλι εκβιασμός. Πάλι ζητάνε εξαγορά ψήφων.
1: Το θέμα είναι ότι σας είπαν κάντε στην άκρη τα τρακτέρ. Ξεμπλοκάρετε τους δρόμους, σταματήστε τον αγώνα σας. Αυτά δεν θα τα δείτε, τα είδατε. Δεν είναι η μοναδική υπόσχεση που αθετήθηκε, δυστυχώς. Και φυσικά οι απαντήσεις εδώ στη ΔΕΘ. Τώρα σύντομα πλησιάζει ο Σεπτέμβρης.
0: 5 Σεπτεμβρίου είναι το αρχικό κάλεσμα με τα τρακτέρ στο Λευκό Πύργο. Θα είναι.
1: Δυναμική.
0: Η πρώτη μάχη θα είναι, γιατί η εκτίμησή μου είναι ότι στην πορεία θα έχουμε
1: θα
0: πιο δυνατές κινητοποιήσεις.
1: Ναι. Πριν κλείσουμε όμως και για τις τιμές, γιατί ναι μεν, ο Χρήστος ο Τσιρανίδης μας έφερε και εδώ, είναι η δεύτερη φορά, τα υπέροχα ζουμερά, γευστικά, γλυκά, βερίκοκα από τη Σκίδρα. Το θέμα είναι σε τι τιμές φεύγουν τα προϊόντα.
0: Οι τιμές είναι πολύ χαμηλές, ιδιαίτερα τα δαμάσκηνα είναι στα αζήτητα, είναι στα δέντρα και πέφτουνε. Δεν υπάρχει αγορά,
1: εικόνα.
0: Γιατί εμείς κάποτε όταν τελείωσαν οι αποσύρσεις είχε ανοίξει η Ρωσία και στέλναμε τεράστιες ποσότητες. Ξαφνικά λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης σταμάτησε η Ελλάδα να στέλνει φρούτα και μας δώσανε τότε μια αποζημίωση 33 εκατομμυρίων. Χάσαμε μια αγορά δισεκατομμυρίων και εμείς πήραμε 33 εκατομμύρια. Στην Ευρώπη δεν στέλνουμε φρούτα γιατί είναι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και αποκλείστηκε πλήρως ο Έλληνας παράγοντας. Στέλνουμε Βαλκάνια και ανατολικές χώρες. Ενώ η Γερμανία στέλνει Mercedes και BMW στη Ρωσία. Εμείς οι Έλληνες αγρότες δεν στέλνουμε τίποτα.
1: Αυτό είναι το...
0: Φέτος ήταν η υπερπαραγωγή και δεν υπάρχουν εξαγωγές. Δηλαδή
1: και τα βλέπεις πεσμένα κάτω.
0: Πολύ μικρή ζήτηση, οι τιμές είναι πολύ χαμηλές. Έχουμε πολλά προβλήματα με τις παραμορφώσεις στα φρούτα λόγω της έλλειψης φαρμάκων. Μια ατζέντα που επιβάλλει λίγο κλιματικής αλλαγής.
1: Με τις αποζημιώσεις στα κεράσια που ακόμη δεν λάβατε.
0: Τα νεκταρίνια είναι στα 0,35 και στα αζήτητα, τα επιτραπέζια χαμηλά, τα βερίκουκα έχουν φτάσει τιμές μέχρι και 0,30, τα ψυγεία είναι γεμάτα. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Και αυτή η κυβέρνηση δυστυχώς όχι μόνο δεν έλυσε τίποτα, αλλά επιβάλλει κιόλας. Και αν έχω λίγο χρόνο να πω κάτι ακόμη, πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Αυτό το λέγαμε, εμείς ήμασταν οι μόλοι που το λέγαμε. Για να μπορέσει ο ΠΚΠΕ, ο πρώην ΠΚΠΕ, να κάνει πληρωμές, έπρεπε να πάρει πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λέγαμε εμείς πιστοποίηση, μας λέγανε τι είναι αυτά που λέτε. Μπήκε στη διαδικασία για να πάρει πιστοποίηση. Και τελικά, 2 Αυγούστου, με δελτίο τύπου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε εμείς και τελικά πιστοποιήθηκε ο πρώην ΠΚΠΕ. Και αυτό τι σημαίνει. Αν δεν είχε πάρει ο ΠΚΠΕ την πιστοποίηση, όλες οι πληρωμές θα ήταν παράνομες. Πιστοποιήθηκε και βέβαια πώς. Ανοίξαν τις πλατφόρμες που γίνονται δηλώσεις των αγροτών και τους είπαν ελάτε να ξεδηλώσετε τα χωράφια που είναι σε έλεγχο γιατί δεν μπορούμε να βγούμε άκρη. Δηλαδή μίκριναν τον όγκο και με παζάρεμα και με μπάζωμα κατάφεραν να πάρουν την πιστοποίηση. Βέβαια, είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που θα κάνουμε δηλώσεις ΟΣΔΕ, ενώ όλες οι άλλες έχουν ολοκληρώσει. Και αυτά όλα είναι προβλήματα για τους αγρότες. Και...
1: Μαζί σας έρχονται τα μηνύματα, πολλά εδώ στον Focus FM. Έχουμε βέβαια και κάποια έτσι παράπονα από ορισμένους ακροατές μαζί σας από την πρώτη στιγμή, αλλά για το γεγονός ότι ενώ ήταν μαζί σας όλη η Ελλάδα, δεν άρεσε αυτή η στάση από τους συνδικαλιστές, τους κορυφαίους, και από την πανελλαδική, από τις αποφάσεις γνωρίζουμε τι υπόθηκε, τι συναντήσεις έγιναν, τι υποσχέσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση αφήνει και μία πίκρα όταν ξεκινάτε και ενώνεται μαζί σας όλη η Ελλάδα λογικό είναι να νιώθουν και ορισμένοι ακροατές και καταγράφουμε έτσι και, τα μηνύματά τους. Γιατί σε κάθε περίπτωση λέει, εμείς βάζουμε στην άκρη το γεγονός ότι θα ταλαιπωρηθούμε ή μπορεί και εμείς να χάσουμε το μεροκάματό μας. Είμαστε μαζί σας, ήμασταν μαζί σας, αλλά δεν πρέπει να διακόπτεται τον αγώνα όταν έχει αυτήν την δυναμική.
0: Θα συμφωνήσω μαζί τους, γιατί εγώ ίσως είμαι παλιότερος και από αυτούς που είναι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής. Γι' αυτό και το 2016 σταμάτησα να εκπροσωπώ αγρότες, γιατί πιστεύω άλλοι θα πρέπει να είναι η ατζέντα. Δεν συμφωνώ, αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε την πλειοψηφία. Και για αυτούς τους ανθρώπους που είναι επικεφαλής, αυτές οι καταστάσεις ήταν πρωτόγνωρες. Το σύστημα τους παρακολουθούσε μέχρι και τα τηλέφωνα. Είδατε τον Ανεστίδη, τον στοιχειοθετήσανε κατηγορία με ψευδή στοιχεία. Δηλαδή, ο άνθρωπος είχε διώκτα χωράφια στον νομό Θεσσαλονίκης και το δικόγραφο έλεγε ότι έχει διώκτα χωράφια στον νομό Γρεβενών, Κοζάνης, και όταν έγινε έρευνα, είδαν ότι εκεί δεν έχει χωράφια. Άρα είναι παράνομος και εγκληματίας ο Ανεστίδης.
1: Στοχοποιήθηκε άδικα, ευτυχώς δικαιώθηκε. Χάσαμε τις εξαγωγές στη Ρωσία.
0: Φέρουμε την υπομονή του κόσμου, ναι. Και ήδη αυτό συζητιέται και στους επικεφαλείς. Είναι προβληματισμένοι, γιατί καταλαβαίνουν ότι είχαμε αστοχίες. Mm-hmm. Εύχομαι να βρεθεί η χρυσή τομή, να βρεθεί η λύση για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα, όχι μόνο για τους αγρότες, για όλον τον ελληνικό λαό.
1: Και εμείς. Σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ, Χρήστο. Και φυσικά, πλησιάζοντας έτσι προς το τέλος του Αυγούστου, θα τα ξαναπούμε, γιατί θα είναι και οι προετοιμασίες εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, γιατί είναι η μόνη φωνή των αγροτών στην Βόρεια Ελλάδα.
1: Όλοι μαζί, όλοι μαζί, Χριστό. Διαφημιστικό διάλειμμα και πολύ πολύ σύντομα επιστρέφουμε με τον κύριο Μητρόπουλο, αγαπημένη μου.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
8: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
7: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
8: Γίνε δωρητής οργάνων.
7: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
8: Για πληροφορίες και ραντεβού,
7: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας, με υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα.

0: Από την θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης περάσαμε πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου αυτήν την στιγμή. Έτσι θα πάμε και τα επόμενα 24 ώρα. Και μία Θεσσαλονίκη στο κέντρο χωρίς κυκλοφοριακά προβλήματα, αν εξαιρέσουμε την περιφερειακή εκεί στο ύψος της Τούμπας από ανατολικά προς δυτικά μέχρι και μετά την Τριανδρία 40 Εκκλησιές. Μια υπομονή θα κάνετε. Το πρωί είχαμε και θεματάκια, νέα ταλαιπωρία με το μετρό Θεσσαλονίκης. Δεν ξαφνιαζόμαστε, το περιμένουμε πλέον αυτό. Περιμένουμε επίσης την επέκταση προς Καλαμαριά. Μένει να δούμε πότε επιτέλους θα εγκαινιαστεί και αυτό το νέο κομμάτι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως είπα από το ξεκίνημα της εκπομπής, είναι ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, ο γνωστός εργατολόγος σε όλους μας. Τον ευχαριστώ πολύ πολύ που και σήμερα θα είναι κοντά μας και θα μας βοηθήσει, θα απαντήσει και στα ερωτήματά σας, αλλά θα μας ενημερώσει και για όλα όσα τρέχουν στην επικαιρότητα και έχουν να κάνουν με συνταξιοδοτικά θέματα, εργασιακά και όχι μόνον. Καλό μεσημέρι, κύριε Μητρόπουλε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Αμποτίτση. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και ακροάτριές μας. Σας ευχαριστώ για την τιμή.
0: Πώς είστε, τι νέα έχουμε σήμερα?
1: Στο νότο, είμαι στην Πελοπόννησο.
0: Α, να περάσετε υπέροχα. Ελπίζω να μην χαλάμε τις διακοπές σας. Να μην ταράζουμε την ηρεμία σας.
1: Μέχρι τις 17 Αυγούστου, γιατί γυρίζουμε, αναμένουμε την έκθεση Θεσσαλονίκης. Μας παίρνει ο κόσμος και λέει τι θα πει ο Πρωθυπουργός.
0: Τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τι θα πει, κύριε Μητρόπουλε?
1: Συνταξιούχους, ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Τι θα πει, τι πιστεύετε?
1: Ότι δεν θα αποφύγει να εξαγγείλει τη 13η σύνταξη, παρά το ότι ο στόχος και οι προσδοκίες των συνταξιούχων είναι η μόνιμη επαναβίωση των δώρων, των τριών δώρων. Πιστεύω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός θα αναγκαστεί και λόγω των δικοσμοσκοπικών αρνητικών ευρημάτων για την κυβέρνησή του, θα εξαγγείλει τη 13η σύνταξη. Λένε κάποιες κυβερνητικές εφημερίδες ότι θα εξαγγείλει και κάτι σαν 13ο μισθό σε ενστόλους και κυρίως δημοσίους υπαλλήλους. Βεβαίως να πούμε ότι δύο πράγματα είναι τα σίγουρα μέχρι τώρα. Ναι. Τα σίγουρα είναι ότι το 300άρικο σε 1.700.000 συνταξιούχους είναι 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, άρα εξαιρούνται από το πρωθυπουργικό μέτρο 800.000 συνταξιούχοι λόγω των ηλικιακών ορίων, λόγω περιουσιακών κριτηρίων και λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. Το 300άρικο, το οποίο πέρυσι ήταν 250άρικο. Αυτό είναι σίγουρο, αυτό είναι νομοθετημένο, αυτό είναι θεσπισμένο, αυτό είναι κοστολογημένο. 1.740.000 συνταξιούχοι και 300.000 ευάλωτοι με ανασφάλιστη περίοικες θα πάρουν το 300άρικο σύμφωνα με τα μέχρι τώρα νομοθετημένα. Και το δεύτερο επίσης σίγουρο, τίποτα άλλο δεν είναι σίγουρο, είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους εναπομένοντες συνταξιούχους, οι οποίοι για 4 χρόνια στερήθηκαν τις αυξήσεις που πήραν οι άλλοι συνταξιούχοι και όσοι απέμειναν πια είναι 671.000 και αυτούς θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά. Αυτοί για πρώτη φορά θα πάρουν την αύξηση που θα δώσει η κυβέρνηση για το έτος 2027, που σύμφωνα με δικούς μας υπολογισμούς, ενώ της επιστημονικής μας ένωσης ΕΝΙΠΕΚ καλά και του κόμματος των συνταξιούχων που είμαι νομικός σύμβουλος, θα πάρουν την αύξηση από 2,6 έως 3% που θα δοθεί σε όλους ανεξαιρέτως, χωρίς το όνειδος της προσωπικής διαφοράς της κυβέρνησης Τσίπρα του 2015.
0: Από τη νέα χρονιά, κύριε Μητρόπουλε, από τη νέα χρονιά.
1: Από τη νέα, ναι, το Δεκέμβριο, επειδή οι συντάξεις προκαταβάλλονται.
0: Σωστά, ναι.
1: Οι συντάξεις προκαταβάλλονται. Από τη νέα χρονιά, λέμε, από 1η-1η-27, αλλά με την καταβολή της σύνταξης του Δεκεμβρίου θα πάρουν όλοι ανεξαιρέτως, χωρίς να ισχύει προσωπική διαφορά, χωρίς να στερηθεί κανένας πια την αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Άρα τα δύο μέτρα τα οποία είναι στο τραπέζι είναι το 300 με την εξαίρεση 800.000 συνταξιούχων και η προσωπική διαφορά που 671.000 οι εναπομείνατες είναι αυτοί πια που έχουν προσωπική διαφορά και αυτοί θα πάρουν για πρώτη φορά την τελευταία τετραετία την αύξηση. Τώρα, λέει η κυβέρνηση και κυβερνητικά φύλλα ότι θα καταργήσει ή θα ανασχεδιάσει την εισφορά αλληλεγγύης συνταξίουχων. Ένα απαράδεκτο χώρο της πρώτης κυβέρνησης, της μνημονιακής κυβέρνησης Παπαστρέου του 2010 με υπουργούς Λοβέρδο Κουτρουμάνι, δυστυχώς αυτοί είναι που κούρεψαν και τα αποθεματικά των ταμείων μαζί με τον επιφανή συνταγματολόγο συμπατριώτη σας, αυτοί έκαναν το κούρεμα των αποθεματικών και χάθηκαν 30-40 δισεκατομμύρια από τα ασφαλιστικά ταμεία, δυστυχώς στο έλεος αυτού της κρίσης που δημιούργησαν τα πολιτικά κόμματα μετά το πόλεμο στη Βασίλισσα. Άρα λοιπόν, και συζητιέται ακόμη το 6% υπερηγείας, 6% υπερηγείας να καταργηθεί τουλάχιστον ως προς τις επικουρικές συντάξεις. Άρα είναι δύο τα μέτρα τα νομοθετημένα, δύο τα εικαζόμενα και βεβαίως επιδιώκουμε όλοι και πιέζουμε όλοι να καταργηθεί και η ΑΣ, να καταργηθεί και το 6% υπερηγείας και να επανατιώσει το ΕΚΑΣ για τους φτωχότερους των συνταξιούχων. Τώρα, τι θα επιλέξει στις 5 Σεπτέμβρη από τη συνόμορφη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός να εξαγγείλει. Σήμερα μια εφημερίδα λέει, κυβερνητική πάντως, λέει ότι και κάτι καινούριο νέο ενδιαφέρον για τους συνταξίους. Τα μέτρα που είναι στο τραπέζι είναι αυτά, όπως τα είπαμε, τα δύο, τα σίγουρα, και τα τρία ή τέσσερα εικαζόμενα και προσδοκόμενα.
0: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν, θα είμαστε σε ανοιχτή επίκληση.
1: Να δούμε λοιπόν, τώρα για τους δημοσίους υπαλλήλους είπαμε ότι πέσει ο μισός 13ος μισθός ή ολόκληρος ο 13ος μισθός, θα εξαρτηθεί εδώ. Βεβαίως έχει στενοχωρήσει τους συνταξιούχους και παίρνουμε και μηνύματα και εμείς στην επιστημονική μας ένωση, αλλά ενημερώνουμε και από το πρόεδρο του κόμματος συνταξιούχων ότι πολλά παράπονα με την απαράδεκτη δήλωση του κυρίου Στουνάρα, του κεντρικού τραπεζίτη, που είπε επαναλαμβάνω κατά λέξη, είναι τρέλα να επανέλθουν τα δώρα. Είναι τρέλα κατά τον κύριο Στουνάρα, που οι μισθοί του εγγίζουν τους μισθούς ξορεπτικά χιλιάδων χαμηλών συνταξιούχων, είναι τρέλα να διανοούνται, λέει, οι συνταξιούχοι να ζητούν τα δώρα.
0: Το 2020, το ακούσαμε και αυτό, ναι.
1: Τους κοπήκανε τα δώρα το 2012. Απέκρυψε στον δημοσιογράφο συνάδελφό σας ότι ο υπουργός που κατήργησε τα δώρα είναι ο ίδιος. Ο δηλώσας ότι είναι τρέλα. 12 Νοεμβρίου του 2012, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, δυστυχώς Σαμαρά Βενιζέλου κατήργησε τα δώρα με υπουργό οικονομικών τον κύριο Ιωάννη Στουρνά.
0: Και είναι άξιο απορίας πώς μπορούμε να ακούμε τέτοιες δηλώσεις, κύριε Μητρόπουλε, από τη στιγμή που υποτίθεται ότι όλα καλά μνημονιακά.
1: Όλα καλά, ναι, αλλά ναι. Ο καταργής σας πώς πιένει και μας βγάλει τρελούς όσους τους συνταξιούχους ζητούν το αυτονόητο, κυρία Μποτίτση. Ζητούν το 2026. Ακούν ανάπτυξη. Ακούν ότι έχουμε τη δυνατότητα να προεξοφλούμε
0: δάνεια
1: της εργατομοίδιων. Ναι. Πρόωρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι ξεχυλώνουμε σε τουριστικά έσοδα και είναι τρελοί συνταξιούχοι, λέει ο κύριος Στουνάρας, που ζητούν την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Αντιλαμβάνεσαι να δει τώρα ποιος είναι τι υπαθήτη και αυτός ο οποίος τα κατήργησε με την αιτιολογία, γιατί διάβασα σε συναδέλφους σας σε τηλεοπτικό κανάλι και την αιτιολογία,
0: ναι, ναι,
1: που Σαμαράς, Βενιζέλος και Στουνάρας κατήργησαν για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες, λέει, του μακροπρόθεσμου σχεδίου 2013-16.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υποτίθεται ότι μέχρι το 16 θα ίσχυε η κατάργηση των δώρων. Τώρα από ό,τι ξέρω και γνωρίζουν οι ακροατές είναι 26. Δηλαδή 13 χρόνια από την κατάργηση και 10 χρόνια από τότε που εξέλιπε ο λόγος της κατάργησης.
0: Και ο ίδιος άνθρωπος αποκαλεί τρέλα. Ναι, ναι.
1: Και όμως είναι απαράδεκτο.
0: και εξοργιστικό και αντιδράσεις προκαλεί και νιώθεις ότι σε υποτιμούσε κάθε περίπτωση, κύριε Μητρόπουλε.
1: Όταν οι συντάξεις τελειώνουν στις 12-13,
0: λογικό.
1: Σήμερα ήμουν σε κεντρικό τηλεοπτικό σταθμό με εκπροσώπους της αγοράς, ενώ των λαϊκών αγορών παρόμων, mm-hmm. που ήταν κενή παντελώς η λαϊκή αγορά. Δεν ήταν ούτε ένας καταναλωτής, ούτε ένας. Μα δικαιολόγησε ο παραγωγός ότι είναι στις άδειες. Μα κάποιος θα είχε μείνει. Δηλαδή δεν προσήλθε επειδή πήγε στις διακοπές όλος ο κόσμος.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ή κάποιοι, ή κάποιοι δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν ή τόσα να ξοδέψουν στις λαϊκές αγορές, που είναι ό,τι πιο καλό και λαϊκό υπάρχει για τα προϊόντα και τις τιμές.
0: Έτσι όπως τα λέτε είναι, κύριε Μητρόπουλε. Να πάμε και στα ερωτήματα των ακροατών μας.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, θα ήθελε την συμβουλή σας η κυρία που μας στέλνει μήνυμα. Είναι 54 ετών, έχει ασφάλιση στον ΟΓΑ από το 1997 και τα τελευταία 20 χρόνια στο ΤΕΒΕ. Αν επιλέξω, ρωτά, να διαγράψω μία δεκαετία ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ, από ποιον φορέα, ΟΓΑ ή ΤΕΒΕ, με συμφέρει να γίνει η διαγραφή, ώστε να μην μειωθεί η μελλοντική τη σύνταξη, ρωτά.
1: Είναι λίγα τα χρόνια. Παρακαλώ πολύ να επικοινωνήσει και ο Σάμι στη σύμβουλη της εκπομπής να την καθοδηγήσουμε. Διότι τα ταμεία που έχει, ναι, δεν της δίνουν την ευχαίρεια η κυρία Ούσα 54 εδώ σήμερα να βγει νωρίτερο του 67ου με τα χρόνια που έχει. Πρέπει κάποιος να την καθοδηγήσει. Ενώ λαμβάνω την υπόψη την ηλικία που μου αναφέρατε ότι έχει η κυρία, την καλημερίζω, ναι, και τα ταμεία στα οποία έχει ασφαλιστεί. Άκουσα ΟΓΑ και ΤΕΒΕ. Ναι. Θέλει μια ειδική παρένεση, συμβουλή, ναι, για να κάνει τη σωστότερη απόφαση. Να πάρει τη σωστότερη απόφαση.
0: Πολύ ωραία. Ο κύριος Σαββάς είναι 55 ετών, νέος ασφαλισμένος με 7.200 ένσημα βαρέα. Ρωτά πότε μπορεί να βγει στη σύνταξη, με πόσα ένσημα.
1: Τον καλημερίζω. Στα 60 ο κύριος ακροατής μπορεί να βγει με μειωμένη. Έχει αρκετά χρόνια. Μην τον φοβίζει που τη λέμε μειωμένη, αλλά στα 62 πήρε στάθη με τα ένσημα που έχει. Άρα λοιπόν μπορεί να βγει στα 60 ή στα 62. 60 μειωμένη, επαναλαμβάνω, με μικρή μείωση, και στα 62 την πλήρη σύνταξη, με τις προϋποθέσεις που άκουσα ότι έχει ο αξιότιμος.
0: Και προχθές θα ήθελα έτσι να το διευκρινίσουμε, γιατί μας ακούν και νέοι που έχουν μπει τώρα στον χώρο της εργασίας. Ρωτούσε, αλλά δεν είχαμε προλάβει, ήταν στην εκπνοή της εκπομπής. Ρωτούσε εάν κάποιος εργαζόμενος φτάσει στο σημείο να βγει προώρα στη σύνταξη και βγει στα 62, έπειτα στα 67, λέει, θα περάσει στην κανονική κλίμακα ή παραμένει.
1: Δεν επανέρχεται σε πλήρη σύνταξη.
0: Συνεχίζεις πάντα με την...
1: Άπαξ μειωμένη, διαπαντός βίου εννοώ, διαπαντός μειωμένη. Ναι. Άρα η μείωση του 30% που έχει όποιος επιλέγει να βγει με μειωμένη, θα την έχει όσο ζει, και ευχόμαστε σε όλους να ζουν πολλές δεκαετίες. Αλλά παρακαλώ πολύ να το έχουν στο μυαλό τους, ότι όταν επιλέγουν μειωμένη στα 62,
0: θα πορευτούν,
1: δεν επανέρχεται η πλήρη στα 67. Θα είναι μειωμένη διαβίου.
0: Έτσι. Ναι.
1: Να το προσέξει ο κόσμος αυτό.
0: Να τα λέμε, γιατί είναι, μπορεί να φαίνονται ευκολονόητα, αλλά δεν τα γνωρίζουν.
1: Είναι μια παγίδα του συστήματος. Εχθές βγάλαμε ανακοίνωση, ναι, και ας τη διαβάσουν οι αξιότιμοι εκλωτές σε lipec.gr, ότι έχουμε μαζική φυγή στη συνταξιοδότηση και τον Ιούλιο.
0: Και
1: οι 7 στις 10 είναι οι γυναίκες. Είμαι εντός θέματος, εντός ερωτήματος.
0: Βγαίνουν πρόωρα στη σύνταξη, επιλέγουν πρόωρη στη σύνταξη.
1: 7 στις 10 γυναίκες βγαίνουν πρόωρα. Φοβούνται μήπως το σύστημα της παγιδεύσει, όπως τα 3 κόμματα της παγίδευσαν το 2015, διότι λένε πολλοί ότι το μνημόνιο Τσίπρα είναι το μνημόνιο Τσίπρα, αλλά το ψήφισε και Πασό και Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και οι 3 ψήφισαν την αύξηση των ορίων ηλικίας το 2015. Άρα λοιπόν, να πούμε, φοβούμενες μήπως επανεκλογιστούν σε υψηλότερα όρια ηλικίας, κάνουν μια αίτηση για μειωμένη σύνταξη. Δεν γνωρίζουν όμως οι μισές τουλάχιστον εκ των γυναικών που ασφαλισμένων, ότι αν πάρουν μειωμένη στα 62, δεν γίνεται πλήρης. Δεν αυξάνεται στα 67. Διαβίου είναι μειωμένη.
0: Ναι. Και χάνεις, μόλις έφτασε ένα μηνυματάκι, με τη μειωμένη χάνεις το 40% αποζημίωσης, μου γράφει ο κύριος.
1: Και όταν βγεις, το ρωτάει άλλο ο κύριος ακροατής ή ακροάτρια, όταν ο εργοδότης διαπιστώσει διαπιστώσει ότι ο εργαζόμενος Μητρόπουλος έχει συμπληρώσει τα έτη για θεμελίωση σύμφωνα με νομοθεσία ετών, κακή νομοθεσία, αντί να του δώσει το 100% της αποζημίωσης όταν φεύγει λόγω συνταξιοδότησης, του δίνει το 50% τη μισή. Αν είναι δε ασφαλισμένος και για επικουρική, του δίνει το 40%. Όπως σωστά το είπε ο κύριος ακροατής.
0: Μάλιστα, και μία τελευταία ερώτηση.
1: Να το προσέξουν το τελευταίο αυτό. Είσαστε μεγάλος σταθμός και παρεμβατικός, να το προσέξουν, διότι αν κάποιος γνωστοποιήσει στον εργοδότη ή ο εργοδότης το μάθει ότι έχει θεμελιώσει δικαίωμα ο X εργαζόμενος, τότε αντί να του δώσει 20.000 αποζημίωση, το 100%, του δίνει 10.000, του δίνει μισή, και αν έχει θεμελιώσει, αν έχει και επικουρική σύνταξη, του δίνει 4.000.
0: Μεγάλη διαφορά. Χιλιάδες.
1: Ναι. Μεγάλη διαφορά.
0: Τεράστια.
1: Γιατί? Γιατί παίρνει το 50% της αποζημίωσης που δικαιούται αν είναι ασφαλισμένος μόνο για κύρια, και παίρνει το 40%. Δηλαδή από τα 10.000 παίρνει 4, χάνει τα 6 εάν είναι ασφαλισμένος και για επικούρηση.
0: Μεγάλη προσοχή λοιπόν. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Ο ακροατής μας έκανε πρόσφατα, μας γράφει, τρίτο στέντ, πήρε ένα μήνα άδεια, είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, έκανα αίτηση στον ΕΦΚΑ 17 Ιουλίου, χρήματα ρωτά θα πάρω από τον ΕΦΚΑ ή από τον εργοδότη, και πόσο είναι η αναπηρική σύνταξη αν βγεις με 67%, αν αξίζει δηλαδή να την πάρει.
1: Η αναπηρική σύνταξη, απαντάμε στο δεύτερο, είναι το 75% της σύνταξης που δικαιούται εάν είναι από 67 και κάτω. Δυστυχώς παίρνει τη μισή εθνική σύνταξη. Αν είναι από 67 έως 79, παίρνει το 75% της εθνικής με αναπηρικό ποσοστό. Αν είναι μόνο από 80 και πάνω, παίρνει ολόκληρη την εθνική σύνταξη. Στο πρώτο ερώτημα, ισομερίζονται τα ποσά μεταξύ εργοδότη και ΕΦΚΑ. Αυτά τα λύνουν οι δύο οργανισμοί μεταξύ τους, ΕΦΚΑ και ο εργοδότης.
0: Λοιπόν,
1: το αιτείτε, το θέμα είναι ότι δεν θα χάσει ούτε ευρώ από αυτό που δικαιούται.
0: Ναι, προλαβαίνουμε, ρωτώ τον παραγωγό μία τελευταία ερώτηση. Ο Δημήτρης είναι 55 ετών με 35 χρόνια εργασία. Α, είναι ο κύριος που έστειλε το μήνυμα, ναι, που απαντούσατε τώρα. Ναι, ναι, ναι, είναι συμπληρωματικό. Αυτό. Ναι, ο ίδιος κύριος για την αναπηρική σύνταξη.
1: Ωραία, ωραία. Και η κυρία που της είπα, στείλει ένα ερώτημα, ωραία, να την καθοδηγήσουμε να μην χάσει δικαίωμα.
0: Ωραία, έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ, κύριε
1: χάρηκα,
0: Μητρόπουλε.
1: Χάρηκα,
0: τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
1: Πάρα πολύ για την τιμή.
0: Γεια σας. Χαιρετώ και εσάς αγαπημένοι μου, να είστε καλά, γεροί, δυνατοί, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, σε όλους όσοι έχετε σήμερα την τιμητική σας, να είστε καλά, γεροί, δυνατοί, τα καλύτερα. Σας ευχόμαστε καλό μεσημέρι από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, σε επανάληψη κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης για την συνέχεια. Η ώρα είναι μία.

0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
5: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenibeach.gr.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Γρηγόρης Ερέτη. Κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
12: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι άλλο. βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σκολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζρα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
13: κι αν έχετε ζήσει,
12: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Αν πεις τον καταλαφέρον του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
14: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα, Γιώργο Βασιλιάδη.
1: Πολύ καλησπέρα σε εσένα, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται συχνά πυκνά από το πουθενά εδώ πέρα. Τον παίρνουμε τηλέφωνο, θα έρθω, σε μια ώρα είμαι εκεί, εμφανίζεται για να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και για όλο αυτό που συμβαίνει, τέλος πάντων, με τις εκλογές που είναι να έρθουν, να μην έρθουν. Πώς το βλέπεις, Γιώργο, θα έρθουν εκλογές?
1: Κάποια στιγμή θα έρθουν.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Κάποια στιγμή θα έρθουν. Εγώ το βλέπω την Άνοιξη.
0: Την άνοιξη. 27.
1: Μου άνοιξα. Ναι. Δεν το βλέπω από Σεπτέμβριο. Πολύ δύσκολο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι ο κύριος Λιβάνιος βρήκε φθηνό χαρτί, το αγόρασε. Άρα πάμε από Σεπτέμβριο εκλογές. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά.
0: Ναι, κοίτα. Ναι. Εγώ βλέπω λίγο και τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί το λένε αυτό όσοι το λένε.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει ο άλλος. Άκου να δεις. Θα πάει στη ΔΕΘ. Για παράδειγμα, θα πάει στη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ, καλώς ή κακώς, θα μαζευτούν όλοι τις παράταξεις. Ξέρεις πως έχει το πράγμα. Mm-hmm. Από κάτω, από πάνω, Μητσοτάκης. Θα πει: μοιράζω 5 δισεκατομμύρια. Πάρτε τα προγράμματα. Έχει κάνει αυξήσεις στους Μητροπολίτες. Έχει κάνει αυξήσεις στους Δημάρχους. Στους Δημάρχους, σε κάθε πρόεδρο του ΔΣ, τέλος πάντων. Έχει δώσει προγράμματα σε φωτογράφους. Τα λέω όλα.
1: Έχει μοιράσει χρήμα.
0: Έχει μοιράσει χρήμα και έρχεται τώρα, μια και κρατάει και τους αγρότες στην άκρη και δεν τους δίνει αυτά που δικαιούνται, να τους δώσει και αυτά που δικαιούνται, να μοιράσει και τα 5 δις και να τους πει: κοιτάξτε, να δείτε, εγώ είμαι εδώ πέρα και μοιράζω χρήμα και στην ουσία σε εισαγωγικά εξαγοράζω και ψηφοφόρους. Πώς τα ακούσεις εσύ μετά τη ΔΕΘ, δηλαδή, που θα είναι ενθουσιασμένος ο κόσμος?
1: Εάν οι δημοσκοπήσεις του δείχνουν ότι μπορεί να αγγίξει την αυτοδυναμία, μπορεί και να πάει. Προς το παρόν όμως, αυτό δεν το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε καμία περίπτωση. Και δεν θεωρώ ότι ένας πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή αυτοδύναμος με 156 βουλευτές θα τους άφηνε για να πάει στους 120.
0: Ναι, δηλαδή στην ουσία λες ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να είναι υπέρ του να πάει τώρα σε εκλογές.
1: Όχι, όχι. Εγώ αν ήμουν δηλαδή πρωθυπουργός και έβλεπα αυτή τη στιγμή τις δημοσκοπήσεις και η ΔΕΘ που θα έρθει παραμείνουν αυτά τα ποσοστά, όσα και αν μοιράσω, δεν θα πήγαινα.
0: Ναι.
1: Θα εξαντλούσα την τετράκια.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ναι, τώρα.
0: Μήπως έχει κάτι να φοβηθεί όμως, γιατί πρέπει να εξετάσουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλώς ή κακώς έρχονται δικογραφίες με το κιλό. Καλώς ή κακώς τα συρτάρια, πόσες φακέλους να χωρέσουνε. Ο Κακλαμάνης δεν έχει συρτάρια. Παραγγέλνει συρταριέρες, μαθαίνω. Λίγο να σου πω. Εδώ πέρα. Έχει και κάποια άλλα πράγματα να φοβηθεί. Γιατί είναι και το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι και διάφορα άλλα σκάνδαλα τα οποία, καλώς ή κακώς, ίσως σταδιακά να μειώσουν το ποσοστό μέχρι την άνοιξη του 27.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι εννοώ, δηλαδή ίσως τώρα να είναι καλύτερα από ό,τι θα είναι την άνοιξη του 27. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
1: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Κανένας δεν ξέρει.
1: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, σωστά. Αλλά την άλλη, ποιο να φοβηθεί? Το Τσίπρα.
0: Το Τσίπρα, όποιος τον ψηφίζει για μένα, είναι να φεύγουμε τώρα από τον έκτο. Άστο. Πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση όμως. Γιατί, γιατί θέλω να συμβαδίζουμε και με όσα γράφουν αυτές οι δημοσκοπήσεις εδώ πέρα. Κάτσε τώρα, περίμενε ένα λεπτό, δώσε μου μόνο, Γιώργο. Γιατί η δημοσκόπηση τώρα εδώ πέρα πάτησε κάτι και έχει χαθεί. Α, να τη ορίστε. Να ξεκινήσουμε λίγο αυτή τη φορά ανάποδα, θέλεις?
1: Εννοείται, όπως θέλεις εσύ.
0: Πάμε στους αναποφάσεις τους.
1: Ναι, α, μάλιστα.
0: Πάμε να το ξεκινήσουμε λίγο έτσι, γιατί θέλω. Την προηγούμενη φορά δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για τις αναποφάσεις,
1: ναι,
0: τους και δεν προλάβαμε να μιλήσουμε και για όλους αυτούς οι οποίοι στην ουσία ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν πάνε να ψηφίσουν.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι πέρα από αυτούς που είναι σε ζών, πέρα από αυτούς που εργάζονται, πέρα από όλους αυτούς, ας πούμε, που δεν τους αφήνουν οι εργοδότες τους για το χύψη λόγο να τους πάνε να δώσουν μια άδεια, ξέρω εγώ, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν χρόνο και δεν πάνε. Αυτό εσύ πώς το κρίνεις, δεν είναι ντροπή?
1: Καλά, αυτό είναι απαράδεκτο, δεν το συζητώ. Και είναι απαράδεκτο γιατί μετά αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν εκφέρουν και γνώμη.
0: Ναι.
1: Που κάτσε, ρε φίλε, ας πήγαινες να ψηφίσεις. Εκεί πέρα ακούγεται τη φωνή σου. Μόνο εκεί.
0: Αυτή είναι ανεύθυνη για εμένα.
1: Ναι.
0: Και δεν επιτρέπεται να μιλάνε. Εφόσον δεν έχει πάρει θέση, δεν γίνεται μετά να κατακρίνει. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Πολύ σωστά.
0: Θα έπρεπε όμως το εκλογικό σύστημα, κατά την άποψή σου, να αλλάξει. Δηλαδή, να είναι υποχρεωτικό.
1: Υπάρχει μια χώρα, τώρα μου διαφεύγει και δεν θέλω να πω και κάτι λάθος, που αν δεν κάνω λάθος, είναι υποχρεωτικό να πας να ψηφίσεις. Και αν δεν ψηφίσεις, έχεις πρόστιμο.
0: Ωραίο. Μου αρέσει εμένα αυτό.
1: Έχεις πρόστιμο. Και γι' αυτό έχει πολύ υψηλή συμμετοχή στις εκλογές. Τώρα δεν θυμάμαι, αν το ψάξω θα το βρω και θα σου
0: πω. Καταλαβαίνω τι λες. Ωραία, ναι, εγώ είμαι υπέρ της υποχρεωτικότητας.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Υποχρεωμένος να πας να ψηφίσεις για μένα, έτσι.
1: Γιατί και η αποχή είναι ένα μήνυμα και αυτό κάτι σημαίνει.
0: Παίζει και το ρόλο της.
1: Παίζει και το ρόλο της προφανώς. Προφανώς παίζει και το ρόλο της. Αλλά είναι και αυτό ένα μήνυμα. Θετικό, αρνητικό, δεν ξέρω.
0: Χωρίς αποτέλεσμα όμως, γιατί στην ουσία δεν καταφέρουν και τίποτα.
1: Ναι, σωστά. Έτσι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Άντε, κάποιοι θέλουν να ξέρεις παλαιότερα να κυκλοφορούσε μια φήμη που και αυτό θα έπρεπε κανονικά να μην μπορεί να το κάνει ο χύψη Έλληνας πολίτης να βγάζει το κεφάλι του μια ιστορία και να τη λέει. Έλεγαν τότε, θυμάμαι, άμα δεν πάει το 51%, αυτόματα όλα τα κόμματα βγαίνουν εκτός Βουλής και αυτόματα δεν θα μπορούν να ξανακατέβουν σε εκλογές. Και εδώ πέρα είδαμε μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Καλά,
0: που απήχε.
1: Δεν υπάρχει. Ναι,
0: ναι, και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν και αυτές οι αρλούμπες, τώρα να το πω συγγνώμη, ναι, για τη λέξη, που κυκλοφορούν, ναι, εκεί πέρα έξω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, αυτό δεν το ακούω λογικό κιόλας, να σου πω την αλήθεια.
0: Έτσι. Ωραία, πάμε τώρα. 26,8%. Το πιστεύεις αλήθεια ότι έχει τόσο ποσοστό?
1: Περίμενε. Πριν να ολοκληρώσουμε για τους αναποφάσεις τους όμως, γιατί αυτό δεν το έχουμε δώσει στη δημοσιότητα ακόμα τουλάχιστον. Είναι μια κάρτα η οποία θα την εμφανίσουμε στην ΕΡΤ. Θα σου πω πώς μοιράζονται οι αναποφάσεις. Το 43% προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Το 13,5% από το ΣΥΡΙΖΑ. Το 10% από το ΠΑΣΟΚ. Το 9% από το ΚΚΕ. 1% από την Ελληνική Λύση, 5% από την Νίκη, 5,8% από την Πλεύση Ελευθερίας, 1,2% από το Μέρα 25 και 11% από άλλο. Δηλαδή, το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφάσεων είναι ξεκάθαρα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Αυτό τώρα στην ουσία είναι και το πόσο ποσοστό περίπου θα χάσει κάθε κόμμα.
1: Θα χάσει ή θα επανακερδίσει, ας,
0: ναι,
1: πούμε.
0: Γιατί
1: αν τους πείσει αυτούς τους αναποφάσιστους να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, εντάξει. Πλησιάζει πολύ.
0: Πρώτα απ' όλα είναι τιμή μας που έχουμε αποκλειστικό τώρα και το βγάζει εδώ πέρα ο Γιώργος Βασιλιάδης απευθείας αυτής της ραδιοσυχνότητας. Να του πούμε να ευχαριστούμε.
1: Αποκλειστικό. Κράτα. Ένα στους δύο αναποφάσεις τους είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Ένα στους δύο αναποφάσεις.
1: Ένα στους δύο αναποφάσεις.
0: Αυτό είναι και καλό. Από τη μία για μένα τουλάχιστον. Γιατί σου λέει ότι κοίτα να δεις, δεν είμαι σίγουρος ακόμα, πρέπει να με πείσει. Που εγώ για μένα τώρα τι να πείσει, αλλά τέλος πάντων δεν θα θέσω τις δικές μου απόψεις. Ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία. Εγώ δεν θέλω να επηρεάσω κάποιον, αλλά. Σημαίνει ότι δεν τους έχει πείσει, ρε Γιώργο.
1: Δεν τους έχει πείσει, όχι, προφανώς.
0: Δεν τους έχει πείσει, καλός ή κακός.
1: Προφανώς. Ταλαντεύεται με όλα αυτά που ακούει καθημερινά. Λογικό είναι να υπάρχει μια αμφιβολία. Θέλει να δει. Προερημένει και τη ΔΕΘ. Πολλοίς κόσμος περιμένει τη ΔΕΘ.
0: Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο, αλλά τέλος πάντων.
1: Απαράδεκτο.
0: Δηλαδή, περιμένει κάποιος να του δώσει λεφτά για να πάει να ψηφίζει.
1: Εντάξει.
0: Ναι, υπάρχει αυτό.
1: Νομίζω όλοι στο τέλος της ημέρας κοιτάμε και λίγο το πορτοφόλι μας, έτσι. Καλά τα έργα, καλά το ένα, καλά το άλλο, αλλά αν δεν έχω λεφτά να πάρω μια πάνα για το παιδί μου, ένα γάλα για το παιδί μου, αυτό είναι που μετράει. Να έχω λεφτά στην τσέπη μου.
0: Ναι, αλλά αυτά τα λεφτά να τα έχεις γενικά στη ζωή σου, όχι μόνο την προεκλογική περίοδο.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα. Έχω να πάμε λίγο πίσω ένα λεπτό, γιατί μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα και ακροατές και λέει: παλιά είχαμε, λέει, εκλογικά βιβλιάρια που κάθε φορά, λέει, που ψηφίζαμε, σφραγίζανε, λέει. Δηλαδή έπαιρνε μια σφραγιδούλα. Και αν δεν είχες ψηφίσει, λέει, έκανες πολλά δικαιώματα, δεν μπορούσε ούτε διαβατήριο να βγάλεις ούτε τίποτα. Δηλαδή ήταν λίγο διαμορφωμένη η κατάσταση. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις σε αυτό που λέγαμε πριν για τον ακροατή που έστειλε το μήνυμα. Για όλους αυτούς οι οποίοι είναι αδιάφοροι και δεν συμμετέχουν στις εκλογές και γι' αυτό το λόγο ίσως να εξυπηρετούν και κάποιους οι οποίοι θέλουν την αποχή. Να μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Να μην το ξεχνάμε.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε, Γιώργο. Πάμε λίγο να δούμε. 26,8 η Νέα Δημοκρατία, λέτε.
1: Ναι.
0: 26,8.
1: Κοίτα. Πρόθεση ψήφου, κοιτάμε. Έτσι,
0: πρόθεση, ναι, ψήφου, ναι. Πρόθεση ψήφου, ναι. Αυτή την
1: πρόθεση. Πρόθεση, δεν βγάλαμε.
0: Αν
1: εκτίμηση.
0: Την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτεί, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, γράφει,
1: ναι,
0: πάνω. Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Πρόθεση ψήφου. Ωραία. 26,8, θες να σου πω πρώτα την άποψή μου.
1: Την ξέρω, αλλά πες τη μου.
0: Για πες την άποψή μου, Γιώργο. Λοιπόν,
1: δεν είναι 26, είναι 26.
0: Μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, πώς γίνεται να είναι 26?
1: Μπορεί να είναι και κάτω
0: από 25%, εγώ πιστεύω. Αλλά πες μου λίγο, εσύ το βλέπεις δηλαδή λογικό να έχει τόσο μεγάλο ποσοστό μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει?
1: Τι να σου πω, εσύ, Γρηγόρη. Δηλαδή είναι πολύ αμφιλεγόμενο. Έτσι το βλέπεις εσύ, αλλά υπάρχει μερίδα του πληθυσμού που δεν το βλέπει έτσι.
0: Ναι, εσύ σαν δημοσκόπος καταλαβαίνω ότι λες ότι αυτά δηλώσανε.
1: Ναι, αυτά δηλώσανε, ναι.
0: Ρε, τι έχουμε πάθει, ρε παιδιά. Ο κόσμος δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά ο κόσμος, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. 15,8 Τσίπρας. Δηλαδή εδώ τώρα. Εδώ όμως,
1: ναι.
0: Εδώ όμως, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, εδώ όμως πρέπει να πούμε κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Το να είμαι εγώ ένας πρώην πρωθυπουργός Το να έχω κάνει χίλια λάθη, το να έχω πει χίλια ψέματα, το να λέω ότι είμαι αριστερός και παράλληλα να λέω ότι υποστηρίζω ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα τέτοιες τρέλες. Το να έχω παραδώσει ιστορία, το να έχω προδώσει πολιτικά ανθρώπους, άκουσε με. Και από το πουθενά απλά να αλλάζω ένα λογότυπο, να κάνω ένα καινούριο κόμμα. Και τα παλιά στελέχη που ήταν στο παλιό κόμμα να παρετούνται ένας-ένας, λες και δεν καταλάβαμε ότι πηγαίνουν όλοι στο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Και να πηγαίνουν πάλι οι ίδιοι στον ίδιο. Απλά με άλλο λογότυπο. Και ο κόσμος να δίνει ένα 16%. Παιδιά, να ασκήσω τα ρούχα μου, να πάω κατευθείαν Σταυρούπολη στο ψυχιατρίο.
1: Αυτοί που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ πολύ απλά πήγαν στο ΕΛΑΣ.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
1: Αυτό είναι δεδομένο, ναι, εννοείται. Αυτό είναι το ποσοστό. Αυτό είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να βάλω το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ αντί για το ΕΛΑΣ. Δεν θα άλλαζε τίποτα.
0: Αυτό σου λέω κι εγώ.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ναι, αλλά δηλαδή άκουσε με. Τόσο καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αυτά τα ποσοστά. Ο Τσίπρας και όλοι αυτοί. Ο Τσίπρας πρώτα απ' όλα 3 χρόνια αγνοείται. Δεν ξέραμε που είναι, δεν είχε άποψη. Είναι εντάξει τα ακουστικά.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Δεν αγνοείται. Δεν
1: ήταν στο Ινστιτούτο, ρε παιδί. Εντάξει, έκανε και τι.
0: Στο εξωγικό, έκανε βουτιές ο άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος σωστή λίγο. Ήθελε να πάρει δυνάμεις. Ωραία. Δεν είναι άδικο αυτό για τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία αγωνίζονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο με το χύψη τρόπο, πηγαίνοντας κόντρα σε όλες τις αδικίες, να εμφανίζεται από το πουθενά ένα πρόσωπο. Πόσο προσωπολάτρες είναι τελικά οι Έλληνες.
1: Είναι άδικο σίγουρα για την αριστερά. Αυτό είναι σίγουρα άδικο, έτσι. Δηλαδή, έχεις πόσους αριστερούς ηγέτες, πόσα κόμματα, δεν ξέρω εγώ τι, από πού θες να το πάρουμε, και από το ΚΚ, από το ΠΑΣΟ, καλά, τον Ανδρουλάκη, άστο. Όλοι αυτοί τόσο καιρό δεν μπόρεσαν να πάρουν προβάδισμα. Και ήρθε ένας Τσίπρας και τους τα πήρε πάλι όλα.
0: Δηλαδή, σωστό αυτό που λες. Φάμελος.
1: Ναι,
0: Έφη Αχτσιόγλου με τον Χαρίτσι. Κασελάκηδες. Κουτσουμπές. Βαρουφάκηδες, Κωνσταντοπούλου, όλοι αυτοί μαζί.
1: Έτσι.
0: Τίποτα. Δηλαδή, σαν να λέει ο λαός ότι αυτοί δεν υπάρχουν. Ήρθε ένας Τσίπρας που τον στηρίζουν, ας πούμε, κάποιοι ολιγάρχες ή κάποια συμφέροντα και τελείωσε. Αυτό είναι η αριστερά.
1: Και η μισή από αυτούς κάποια στιγμή ήταν και στην κυβέρνηση του Τσίπρα, έτσι.
0: Βέβαια. Απλά δεν καταλαβαίνω κιόλας κάτι ακόμα και θέλω να το συζητήσω εδώ μαζί σου. Στην τελική, τι είναι η αριστερά στην Ελλάδα? Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν όντως κάποιοι με αριστερή ιδεολογία. Μιλάω για τους πολίτες πάντα, όχι για τους πολιτικούς. Και υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι αριστεροί, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι αριστεροί. Για μένα ο Τσίπρας, το λέω ευθέως Γιώργο, μιας και πιάσαμε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι αριστερός. Ο άνθρωπος δεν είναι αριστερός και για μένα δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη λέξη αριστερός.
1: Ναι.
0: Στο λόγο, δεν είσαι αριστερός, αδερφέ. Όταν ξεπουλάς την τρένοσε, όταν ξεπουλάς και ιδιωτικοποιείς, όταν προσπαθείς να περάσεις μηνύματα για δημοψηφίσματα και μετά τη δημοψηφίσματα κάνεις αυτό που σου λένε οι ξένες δυνάμεις και όχι αυτό που σου είπε ο λαός, δεν είσαι αριστερός.
1: Δηλαδή θα το τοποθετούσες κάπου στα δεξιά ή στο κέντρο, ας πούμε.
0: Στους πολιτικούς προδότες τοποθετείται.
1: Στους πολιτικούς προδότες.
0: Έχει μια λίστα ξεχωριστή που είναι εκεί ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Ναι, για μένα ναι. Και είναι άδικο, όπως είπες και για τους αριστερούς.
1: Σίγουρα είναι άδικο. Εγώ πάντως ξέρω κάποιους πραγματικά γνήσιους αριστερούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από όλα τα κόμματα της αριστεράς. Συχαίνονται τον Τσίπρα και πραγματικά λένε, αν και δεν θέλω να ακούω για Μητσοτάκη, καταλαβαίνω πάρα πολλούς ανθρώπους που ψηφίζουν Μητσοτάκη. Γιατί έχουν συγχαθεί αυτό το πράγμα της αριστεράς.
0: Εγώ πάλι έχω ακούσει κάποιους άλλους, ναι, κριτικούς για παράδειγμα, που έβλεπα προχθές τώρα κάτι ηχητικά, που λένε: ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει χρήμα. Άκου τώρα, σκέψη.
1: Ναι.
0: Ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει χρήμα. Ο Τσίπρας μας έδινε χρήμα. Μας έδινε το ένα εδώ. Πάμε, θα πάμε στον Τσίπρα και κάνουμε αγώνα για τον Τσίπρα. Ρε παιδιά, είστε σοβαροί.
1: Σίγουρα αυτό συμβαίνει. Ναι.
0: Τρελό πράγμα, δεν μπορώ.
1: Και όχι μόνο με την έννοια ότι μας δίνει χρήμα με επιδοτήσεις κλπ. Κάποιοι λένε ότι και η οικονομία επί Τσίπρα ήταν καλύτερα. Υπάρχει ένα 30% που το λέει αυτό. Διάβαζα προχθές μια δημοσκόπηση από μια άλλη εταιρεία. 30% πιστεύει ότι με Τσίπρα ήμασταν καλύτερα.
0: Εντάξει, αφού πιστεύουν αυτό το πράγμα, αριστερός που φέρνει capital control, πρώτη φορά το βλέπω,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα.
1: Ναι, πάμε παρακάτω. Μαζί σου.
0: Πάμε στο Πασόκ. Γιατί εδώ είναι τώρα το χρήσιμο σημείο, να ξέρεις. Γιατί ξέρεις, παλαιότερα έβαζα πριν το Σαμαρά που έλεγε: εγώ δεν θα σε κυβερνήσω ποτέ με το Πασόκ. Αυτοί μας προδώσανε, μας κάνανε. Και μετά πήγε αγκάλια στον Ευάγγελο, τον Βενιζέλο, και κάνανε μαζί σε κυβέρνηση. Ποιος μου λέει εμένα ότι τώρα δεν πάμε για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ? Γιατί υπενθυμίζω, Γιώργο, και την προηγούμενη φορά το είπαμε, ότι τον Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές του Πασόκ τον ψήφισαν Νεοδημοκράτες. Μέλη της Νέας Δημοκρατίας πήγαιναν και ρίχναν Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Πάμε, 10,1%.
1: Κοίταξε να δεις. 10,1 ο Ανδρουλάκης. Μισό λεπτό. Να θυμίσω ότι το Πασόκ στο συνέδριο του έχει ψηφίσει κανονισμό να μην συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή δεν μπορούν να. Το έχουν στο καταστατικό τους πλέον αυτό.
0: Εντάξει. Και Ό,τι θέλουν κάνουν.
1: Καλά, ό,τι θέλουν κάνουν προφανώς. Αυτό αλλάζει μέσα σε μια νύχτα. Ναι, εντάξει, ναι, αλλά είναι μια απόφαση. Δηλαδή, ακόμα και αυτό, τι να πω, αν γίνει και εδώ κουλουτούμπα.
0: Όχι, απλά ξέρεις τι, εγώ.
1: Θα τελειώσει το Πασόκ μετά. Θα τελειώσει.
0: Καλά, τελειωμένο είναι ούτως ή άλλως για μένα, αλλά σου λέω. Σαν σκακιστής προσπαθώ πάντα να δω ένα βήμα μπροστά το τι ακριβώς συμβαίνει. Και βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία ίσως αυτή τη στιγμή να έχει 26,8%, ίσως στις εκλογές να πάρει χαμηλότερα. Όπως και να έχει όμως, αυτοδυναμία δεν βλέπω. Αυτοδυναμία δεν βλέπω, Γιώργο.
1: Αν το Πασόκ είναι και κάτω από το 10, δεν ξέρω και αν θα μπορέσει να γίνει και συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, δεν το βλέπω.
1: Δεν
0: κάτω
1: ξέρω.
0: Από 10.
1: Ναι.
0: Αλλά άμα δε, αυτοδύναμη δεν θα βγει αυτό που ήθελα να σου πω η Νέα Δημοκρατία. Οπότε θα πάει για συγκυβέρνηση.
1: Άμα βλέπεις τη Νέα Δημοκρατία στο 25 και το Πασόκ στο 10.
0: Δεν βγαίνει το έργο.
1: Δεν βγαίνει το έργο.
0: Ναι, την πρώτη Κυριακή αυτά.
1: Ναι.
0: Τη δεύτερη Κυριακή που θα υπάρξει συσπήρωση. Γιατί θα υπάρξει συσπήρωση.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι. Και κάτι κόμματα σαν το Σαμαρά θα εξαφανιστούν. Ε.
0: Σωστό. Εκεί λοιπόν θα ανεβούν τα ποσοστά όλων. Εκεί πέρα μετά θα μπορέσει να γίνει αυτό που λέω. Με τα ποσοστά που θα διαθέτουν αυτά τα κόμματα πιθανότατα.
1: Πολύ σωστά, αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα υποθετικό σενάριο τώρα.
0: Το βλέπω, σου λέω για παράδειγμα, γιατί εγώ στο μυαλό μου.

0: Περίεργο, ναι.
1: Δεν είναι τόσο παλιός για μένα ο Δούκας στη Μπαράτα.
0: Όχι, φρέσκος είναι.
1: Φρέσκος.
0: Φρέσκος, αλλά για φρέσκος δηλαδή έφτασε να είναι στο δεύτερο γύρο, έτσι. Δηλαδή έδωσε μια μάχη.
1: Ναι.
0: Έχει έναν κόσμο, εκεί στην Αθήνα δεν ξέρω κατά πόσο ασχολείται με το Δήμο. Μάλλον με άλλα πράγματα ασχολείται.
1: Δεν ξέρω με τι ασχολείται. Πάντως, ναι, δεν το είχα σκεφτεί να σου πω την αλήθεια για τον Δούκα τώρα. Ο Δούκας χλιαρός τύπος. Δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό όταν προκύψει, θα το συζητήσουμε.
0: Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον εκεί.
1: Έχει όμως δηλαδή. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, δηλαδή τώρα μας λες στον αέρα εδώ πέρα ότι θα αλλάξει η ηγεσία του Πασόκ.
0: Δεν ξέρω, αλλά εγώ αν ήμουν Πασόκ, θα ήθελα να δω αλλαγή. Δεν θα ήθελα να πάμε Ανδρουλάκη στις εκλογές. Όταν οι δημοσκοπήσεις μου δίνουν οριακά μονοψήφιο ποσοστό. Δεν θα ήθελα να πάμε Ανδρουλάκη. Αλλά εντάξει, τώρα. Ό,τι θέλουν να κάνουν.
1: Κανονικά όλοι αυτοί δεν θα πρέπει να μπορούν να κατέβουν υποψήφοι καν, γιατί το Πασόκ χρωστά εκατομμύρια. Πάμε παρακάτω όμως. Για να δούμε τώρα Πασόκ και Πράσινος Ήλιος ακόμα, που δεν υπάρχει αυτό το κόμμα να πούμε στον κόσμο. Έτσι, ναι. Κανονικά είναι κίνημα αλλαγής. Δεν ξέρω πώς επιτρέπεται από την νομοθεσία για τον ποινικό κώδικα και από τον Άριο Πάγο ένα κόμμα το οποίο δεν υφίσταται στην ουσία και έχει άλλο όνομα και άλλο λογότυπο να υπάρχει με αυτόν τον τρόπο ακόμα και στις δημοσκοπήσεις, αλλά ακόμα και στα φυλάδια που μοιράζουν. Κανονικά θα έπρεπε να έχει. Κίνημα αλλαγής και το λογότυπο της του κινήματος αλλαγής.
0: Δεν το έχει αλλάξει ακόμα αν μπλάκι στο.
1: Εκεί είναι το αφημί.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω.
0: Okay.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Είναι ψευδόνυμο δηλαδή τώρα. Ουσιαστικά.
1: Ναι, στην ουσία είναι σαν τον Ηρακλή με την Τρίγλια. Okay. Το φαίνω αυτό το παράδειγμα. Ο Ηρακλής ξέρει, παίζει σαν Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, ενώ στην πραγματικότητα το αφημί του γράφει Τρίγλια.
0: Α, σοβαρά.
1: Είναι το ίδιο πράγμα.
0: Δεν το γνώριζα. Μάλιστα.
1: Τώρα εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ήθελα να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι έχει 11 μονάδες διαφορά κάτω από τη δημοσκόπηση γράφει. Έτσι, 11 μονάδες διαφορά. Θεωρείς ότι θα μειωθεί αυτό το ποσοστό?
0: Εμένα αν με ρωτάς, πραγματικά σαν Γιώργο και όχι σαν πολιτικό αναλυτή, θεωρώ ότι θα μειωθεί.
1: Από πρώτο σε δεύτερο λέμε τώρα, έτσι.
0: Από πρώτο σε δεύτερο. Και θεωρώ ότι η Ελλάς του Τσίπρα μπορεί να φτάσει και το 20%.
1: Ο Τσίπρας θα φτάσει 20%.
0: Έτσι, εγώ το πιστεύω. Αν ρωτήσεις ας πούμε τους αναλυτές στην εταιρεία, για παράδειγμα τον πατέρα μου, που είναι ο αρχή αναλυτής, δεν το πιστεύει αυτό. Πιστεύει, βλέπει ένα ταβάνι στο 17. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει και
1: 20%.
0: Ναι.
1: Γιατί το πιστεύεις αυτό, ρε φίλε μου?
0: Το πιστεύω γιατί η αριστερά, όπως σου είπα, είναι, είναι διαλυμένη και κάπου πρέπει να βρει από τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή, ειδικά όπως είπαμε πριν στη δεύτερη Κυριακή, δεν θεωρώ ότι κάποιος που ψηφίζει Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, ακόμα και Πλεύση Ελευθερίας, οτιδήποτε, δεν θα τα αφήσει αυτά τα κόμματα.
1: Κοίτα, λες στην ουσία για να καταλαβαίνει και ο κόσμος,
0: ναι.
1: Και εγώ και εσύ τα έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, στην ουσία λες ότι το κόμμα του Τσίπρα θα απορροφήσει το ποσοστό της Νέας Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που εντάξει αυτά τα δύο κόμματα έχουν εξολοθρευτεί, δεν υπάρχουν, αλλά και του Κασελάκη και του Βαρουφάκη και της Κωνσταντοπούλου.
0: Του Βαρουφάκη θα έκανα μία εξαίρεση, γιατί έχει πραγματικά ένα πολύ ειδικό κοινό πλέον. Από τα ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή εγώ που βλέπω τους ψηφοφόρους των κομμάτων, δεν θεωρώ ότι θα τον αφήσουν τόσο εύκολα το Βαρουφάκη για τον Τσίπρα. Οι υπόλοιποι όμως το θεωρώ πολύ πιθανό. Ναι.
1: Και την Κωνσταντοπούλου.
0: Και την Κωνσταντοπούλου.
1: Εγώ πιστεύω η Κωνσταντοπούλου έχει πιο σταθερό κοινό από το Βαρουφάκη, έτσι το έχω στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Και η Κωνσταντοπούλου, καλώς ή κακώς, είναι και επαναστάτρια σε εισαγωγικά που ξεσηκώνεται, φωνάζει το σόου αυτό το εφετζηλίκι.
0: Παίζει λίγο πιο αντισυστημικά, είναι η αλήθεια, ναι.
1: Και πιο εφετζηλίκη, δεν είναι, πιο ενεργή δηλαδή και στην επικαιρότητα, την βλέπεις.
0: Μπορεί, αλλά και πάλι θα πιεστούνε στη δεύτερη Κυριακή αυτά τα κόμματα.
1: Καλά, στη δεύτερη Κυριακή σίγουρα.
0: Γι' αυτό και βλέπω έναν Τσίπρα κοντά στο 20%.
1: Τι να σου πω, στεναχωριέμαι γι' αυτό.
0: Και μπορεί όχι μόνο, ξέρεις, από τα αριστερά κόμματα, μπορεί και από κάποια άλλα δεξιά κόμματα που θα τους βγει αυτό το αντιμητσοτακισμός. Και θα θέλουν απλά να διώξουν το Μητσοτάκη. Είτε είναι δεξιός αριστερός, θα ρίξουν Τσίπρα.
1: Άρα δίπολο.
0: Δίπολο, ναι.
1: Πάλι ο Έλληνας το ίδιο δίπολο. Ή κόκκινο ή μπλε.
0: Δεν αλλάζει αυτό.
1: Δεν αλλάζει αυτό. Αυτό θέλει και το σύστημα. Το σύστημα αυτό προωθεί, το δίπολο.
0: Δεν μια θέλει. Φορά πήγε να αλλάξει και αυτό ήταν κάτω από πολύ έτσι συνθήκες. Τι να πω. Δεν βλέπω εγώ τέτοιες συνθήκες ξανά αυτή τη στιγμή.
1: Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ελληνική λύση. Η ελληνική λύση 8,9%.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κοντά στο 9.
0: Κοντά στο 9 με τάσεις ανωδικές, πρέπει να πω.
1: Με τάσεις ανωδικές, τι εννοείς?
0: Ανωδικές. Σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις παίρνει και κάτι. Ενώ άλλοι μπορεί να χάνουν, η ελληνική λύση παίρνει 0,1, 0,2.
1: Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό? Για ποιο λόγο δηλαδή έχει ανωδική τάση η ελληνική λύση και παίρνει αντί να χάνει?
0: Κοίταξε να δεις, έχουμε πολλούς ψηφοφόρους από την Καριστιανού που φαίνεται να μην αρχίζουν να δυσπιστούν

0: απέναντί της, να χάνουν αυτό το ιδανικό που είχαν πλάσει για το άτομο της και να βρίσκουν έτσι μια συντροφιά στην ελληνική λύση.
1: Ξέρεις, είναι και αυτή η πρώτη εικόνα για την Καριστιανού. Τώρα, επειδή έχουμε την Καριστιανού, εδώ πέρα έχουμε τράβαλα. Γιατί εγώ την στήριζα ενεργά και τώρα εδώ πέρα, όντως, ξέρεις, ο Έλληνας ο οποίος είναι παρορμητικός και βλέπει ένα νέο πρόσωπο, στην αρχή ενθουσιάζεται και λέει: εδώ είμαστε, ένα νέο πρόσωπο. Εδώ είμαστε. Τώρα έχουν αποκαλυφθεί κάποια πράγματα, όπως είναι για παράδειγμα το σπίτι με την εισπρακτική εταιρεία, με το φαντ, που αυτό είναι κόκκινη σημαία για τον Έλληνα. Όταν πας και αγοράζεις σπίτια τα οποία τα έχουν πάρει από έναν εργαζόμενο.
0: Ναι, είναι ηθικό το θέμα.
1: Είναι ηθικό και είναι κόκκινη σημαία. Θεωρώ δηλαδή ότι από εκεί έχασε πάρα πολύ και είναι λογικό να χάσει. Επίσης υπάρχουν κάποια ερωτηματικά τα οποία και εγώ ίδιος αναρωτιέμαι, πρέπει να σου παραδεχθώ, και ακόμα δεν έχω πάρει απαντήσεις και ζητάω απαντήσεις και έχω καλέσει σε όλα αυτά τα πρόσωπα να βγουν στον αέρα αν θέλουν να τοποθετηθούν. Δεν έρχεται κανένας.
0: Μπράβο, δεν τους βλέπεις κιόλας.
1: Μα δεν έρχονται.
0: Δεν έχουν παρουσία, ναι.
1: Δεν έρχονται, αδερφέ μου. Τους καλώ να έρθουν εδώ πέρα να μιλήσουν, να κάνουν τις ερωτήσεις που θέλουν. Ξέρεις ποιες είναι οι ερωτήσεις, θα σου το πω τώρα γρήγορα. Γιατί καταλαβαίνω γιατί έχει φτάσει στο 5% η Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Έγινε μια συναυλία. Βγαίνει εδώ πέρα ο Νίκος ο Πλακιάς και λέει στον αέρα: παιδιά, έγινε μια συναυλία. Και υπήρχε ένα έγγραφο, στο οποίο έγγραφο έλεγε ότι αυτά τα χρήματα που θα συλλεχθούν πρέπει να μοιραστούν σε όλους τους ανθρώπους που μέσα από το έγκλημα των Τεμπών και το δυστύχημα των Τεμπών πάθανε ό,τι πάθανε. Είτε είναι τραυματίες στην οικογένεια που χάσανε. Ό,τι όλοι.
0: Σαν αποζημίωση, ας πούμε, ναι.
1: Μπράβο, άρα κάνουμε αυτή τη συναυλία, έλεγε το έγγραφο, για να μοιραστούν τα χρήματα σε όλους. Τα χρήματα δεν μοιράστηκαν σε όλους. Και τα χρήματα αυτά δεν ξέρουμε πού πήγανε. Και μιλάει για εφταψήφιο αριθμό με ζυγό αριθμό μπροστά. Μιλάμε για εκατομμύρια δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κόσμος θέλει να μάθει πού πήγαν αυτά τα λεφτά και επίσης στο σύλλογο πήγανε κάποιοι από το εξωτερικό, δώσαν δωρεές. Είχαμε και άλλα χρήματα τα οποία μέσα από κάποιες συνδρομές. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, αυτή είναι η ερώτηση.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ απλή ερώτηση. Μιλάτε για διαφάνεια σαν κόμμα και δεν μας λέτε πού πήγαν τα λεφτά τα οποία ο ελληνικός λαός τα μάζεψε. Και για τις 57 οικογένειες και για τους δραματίες. Δεν τα μάζεψε ούτε για το Κολωνάκι, ούτε για το.
0: Δεν τα μάζεψε σίγουρα για το Ελπίδα.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Δεν τα μάζεψε σίγουρα για το Ελπίδα.
0: Μπράβο.
1: Για να μην πούμε τώρα για το κόμμα που καπέλωσε τις δίκες και πάει λέγοντας. Άστα αυτό. Οπότε είναι βέβαιο ότι χάνει. Μετά από την ελληνική λύση έρχεται το ΚΚΕ, το οποίο το βλέπω όχι πεσμένο. 5,9% νομίζω δεν έχει ξανακαταγράψει.
0: 6% σχεδόν, εντάξει.
1: Πολύ χαμηλό.
0: Για πρόθεση ψήφου, θα πάρει και κάτι από τις αναποφάσεις τους. Ένα 7 θα το φτάσει.
1: Άρα απογοήτευση και στους.
0: Μέχρι εκεί.
1: Και στους κομμουνιστές.
0: Δεν θεωρώ ότι θα πάει πάνω, όχι.
1: Απογοητευμένη λοιπόν.
0: Απογοητευμένη είναι βέβαια.
1: Δεν κάνει ο Κουτσούμπας δηλαδή.
0: Δεν κάνει, όχι.
1: Και δεν κάνει, συμφωνώ. Και η Κανέλη δεν κάνει.
0: Η Κανέλη. Πού τη θυμήθηκες τώρα.
1: Μα βγαίνει στα κανάλια, σαν ΚΚΕ βγαίνει στα κανάλια. Σαν τι βγαίνει δηλαδή, σαν του Καραμαλή, γιατί εκεί ήτανε.
0: Ναι.
1: Αυτή η ακρίδα από τα δεξιά στα αριστερά και τα αριστερά στα δεξιά πήγαν σε τις ακρίδες. 6% το ΚΚΕ.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι, ναι. Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Εγώ πιστεύω αυτό είναι, ναι. Μα από πού να πάρει και τι να κάνει, δεν είναι αυτό, δεν.
1: Κάποιοι μάλλον έχουν κλειδώσει τις κόκκινες σημαίες στην Τουλάπα.
0: Δυστυχώς αυτές οι κόκκινες σημαίες, Γρηγόρη, δεν είναι καθόλου κλειδωμένες. Μια χαρά είναι. Είναι αυτή η μειονότητα η οποία κάνει πάντα πάρα πολύ θόρυβο, χωρίς λόγο, ας πούμε, κατά την άποψή μου, αλλά ναι.
1: Και να σου πω και κάτι ακόμα. Εγώ θα εμβαθύνω λίγο σε αυτό, γιατί το ΚΚΕ παλαιότερα υπήρξαν αρκετές καταγγελίες στο ότι δεχόταν κάποια οικονομική ενίσχυση από τη Ρωσία.
0: Πέφτω από τα σύννεφα.
1: Υπήρχε αυτό. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει.
0: Υπήρχε
1: αυτό. Τώρα όμως με το εμπάργκο, τώρα με όλο αυτό που γίνεται με την Ουκρανία και τη Ρωσία, και γιατί βλέπουμε ότι και σε διάφορες ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν να έρθουν χρήματα. Πάρε παράδειγμα τώρα το Σαβίδη στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπορεί να φέρει χρήματα γιατί είναι Ρώσος για να κάνει μεταγραφές. Το φέρνω σαν παράδειγμα αυτό. Ίσως να μην μπορούν να έρθουν χρήματα από τη Ρωσία. Για κάτι κομματάκια σαν το ΚΚΕ για να ενισχυθούν.
0: Και πού τα βρίσκει τόσα χρήματα. Γιατί έχει πολλά χρήματα το ΚΚΕ. Δεν ξέρω αν βλέπεις την ΚΝΕ.
1: Ναι, με...
0: πού τα βρίσκει, δεν ξέρω. Εγώ που ήμουν φοιτητής σε ελληνικό πανεπιστήμιο, εδώ στο Πολυτεχνείο, είχε η ΚΝΕ δωματιάκι στο Πολυτεχνείο, το οποίο ήταν αποθήκη τους με αφίσες, με προσπέκτους, με τέτοια πράγματα. Πού τα βρήκε αυτά τα λεφτά η ΚΝΕ για να τα εκδώσει.
1: Φέτος που δεν έρχονται λεφτά από τη Ρωσία, για να δούμε. Θα εκδώσουν τόσες αφίσες.
0: Για να δούμε.
1: Τώρα, επειδή στέλνουν και κάποιοι περίεργοι εδώ πέρα από αυσίδες, ακούστε να δείτε. Εμείς είμαστε με την κερκίδα. Δεν είμαστε με τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, ούτε με τους αβίδιδες. Εμείς είμαστε με το λαό που χοροπηδάει σε κάθε πέταλο. Έτσι, πάμε παρακάτω. Και τις ελληνικές σημαίες ψηλά. Λοιπόν, Καριστιανού, 5,3%.
0: Ναι, ξεφούσκωσε.
1: Ξεφούσκωσε.
0: Θυμάσαι κάτι ερωτήσεις που κάναμε πριν τη βάλουμε τέλος πάντων στην πρόθεση ψήφου? Πόσο πιθανό είναι να αλλάξετε την απόφασή σας για να ψηφίσετε το κόμμα που δηλώσατε για το κόμμα Καριστιανού?
1: Ναι.
0: Και το πολύ και λίγο, το πολύ και το αρκετά μάζευε ένα 20%. Ορίστε, 5,3.
1: Αυτό δεν είναι ξεφούσκωμα. Αυτό είναι, έχουμε πάθει φούιτ.
0: Ελεύθερη πτώση, bouncing jump.
1: Και θα πέσει κι άλλο, πιστεύω, Γιώργο. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
0: Πολύ πιθανό.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό, ναι, ναι, ναι. Και ξαναλέω αυτό που είπαμε και πριν, στην δεύτερη Κυριακή. Ναι. Κάτω από 3.
1: Ξέρεις τι, πολύ εντύπωση μου κάνει το ότι δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει πού ανήκουν. Δηλαδή το πρόγραμμά τους δεν έχει τοποθετηθεί το συγκεκριμένο κόμμα σε τι πιστεύει, τι στόχους έχει, ποια είναι τα πρόσωπα. Δηλαδή, λες, βγαίνει και λέει Καριστιανό, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Ας πούμε,
0: ναι,
1: λέει. Ωραία, ωραία. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που λένε ότι θέλουν να κυβερνήσουν. Αλλά με ποιους θα κυβερνήσεις?
0: Και τι πρόγραμμα?
1: Με ποιους? Δηλαδή, έχει κανένα σοβαρό οικονομολόγο δίπλα σου? Έχει, ναι, πούμε, κάποιον σοβαρό άνθρωπο ο οποίος θα τρέξει με τα εθνικά θέματα? Έχει κάποιον, ας πούμε, που μιλάει για την ανάπτυξη? Δεν έχω δει πρόσωπα.
0: Πολύ σωστά.
1: Ναι. Έχω δει έναν εκπρόσωπο τύπου από τη Ρωσία και εκεί.
0: Α, και αυτό είναι όμως προβληματικό, έτσι. Δηλαδή, ένα κόμμα χωρίς πρόσωπα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σκοπούς να παίρνει 5%.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δηλαδή, καθίστε ρε παιδιά, τι είδατε? Απλά επειδή είναι Καριστιανού και έχασε το παιδί της.
1: Πούλια και αυγερινός εκεί πέρα μόνο. Αυτό είναι το θέμα. Θα δούμε. Εντάξει, όσο προχωράει ο καιρός, ο κόσμος συνειδητοποιεί. Είναι λίγο. Αυτό το έχω παρατηρήσει στον τρόπο σκέψης του Έλληνα. Αργεί να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει και πέφτει στις ίδιες παγίδες. Μέρα 25. Τώρα ο Βαρουφάκης, να σου πω την αλήθεια. Τώρα να το πω έτσι λίγο σαρκαστικά, ο Voldemort από το Harry Potter. Δεν ξέρω πώς υπάρχει ακόμα στην πολιτική σκηνή. Παλαιότερα, νομίζω, μετά από όλα αυτά που γίνανε με τον Τσίπρα, έχει εξαφανιστεί. Τώρα ξαναεπανέρχεται.
0: Ναι.
1: Και ακριβώς με 30%, δηλαδή θα μπήκε στη Βουλή πάλι ο Βαρουφάκης.
0: Πολύ πιθανό. Εγώ το βλέπω μέσα. Δηλαδή, σε όλες τις έρευνες μας, σε αντίθεση με κάποιες άλλων εταιριών, που είχα πει και εξ αρχής να μην τις συγκρίνουμε, μόνο εταιρεία με εταιρεία, που τον δίνουν εκτός, εν πάση περιπτώσει, εμείς τον δίνουμε μέσα. Έχει δηλαδή μια δυναμική που θεωρώ ότι.
1: Έχει τάση.
0: Έχει τάση, ναι. Έχει τάση, έχει ένα κοινό. Το οποίο, σου ξαναλέω, θεωρώ ότι δεν είναι ένα κοινό το οποίο εύκολα τον αφήνει και πάει στον Τσίπρα.
1: Ξέρεις, έκανε κάποιες δηλώσεις για κάτι ναρκωτικά παλαιότερα ο Βαρουφάκης. Ίσως, ξέρεις, η νεολαία και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία, ας πούμε, προσπαθούν έτσι με τα δικαιώματα και με αυτά και υπέρ της κάναβης και υπέρ των έκσταση και υπέρ όλων αυτών που είπε ο Βαρουφάκης.
0: Εκείνη η δήλωση μόνο κακό δεν του έκανε.
1: Α, καλό το έκανε.
0: Καλό. Ναι.
1: Το ότι χαμάνιαζε, δηλαδή του
0: έκανε καλό. Έκανε καλό. Του έκανε καλό. Γιατί απευθύνθηκε σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Δηλαδή, ποιος ας πούμε, χαλάστηκε με αυτή τη δήλωση? Δηλαδή, ένας δεξιός άνθρωπος που δεν ποτέ θα ψήφιζε Βαρουφάκη, ας πούμε.
1: Δηλαδή, ποιος γούσταρε που βγήκε και είπε ότι δεν βρίσκει ναρκωτικά? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ω, καλά.
1: ρε παιδιά, τι τραβάμε λοιπόν. Και ο Γιώργος Παπανδρέου είναι υπέρ της νομιμοποίησης της
0: κάναβης. Ναι, το διάβασα.
1: Μήπως θα κατέβει και αυτός σαν
0: και έβλεπα στα σχόλια, μπράβο του, είσαι πολύ μπροστά για τη χώρα μας, δεν μας αξίζεις, κάτι τέτοια έβλεπα.
1: Αυτό μας έλειπε να εμφανιστεί με το ποδηλατάκι του και ο Γιώργος Παπανδρέου και να πει: έρχομαι να σώσω ξανά την Ελλάδα. Τι να πω, όλα μπορούμε να τα ζήσουμε εδώ σε αυτή την παράνοια. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Λατινοπούλου.
0: Πάντως, μια παρένθεση για το Μέρα 25. Στις τελευταίες εκλογές στην περιφέρεια του εξωτερικού, το ξέρω ότι πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, δεν το έχω παρατηρήσει.
0: Ναι. Ήταν τρίτο κόμμα, Γρηγόρη. Το Μέρα 25.
1: Ωραία, η σαν ανέκδοτο ακούγεται.
0: Έτσι, το βλέπω από το ΙΠΕΣ τώρα, το θυμόμουν, αλλά ήθελα να το τσεκάρω. Ήταν τρίτο κόμμα το Μέρα 25.
1: Δεν μπορώ, πραγματικά γελάω με αυτό που λες. Αλλά εντάξει, τι να πω. Οκ, όλα τα ακούω, δεν έχω πρόβλημα. Πάμε στην Αφροδιτούλα. Αφροδιτούλα έχει ένα 3%. Εγώ θυμάμαι τώρα μέσα από αυτή τη συνέντευξη που έκατσα και είδα ποιος κάνει συνέντευξη 2,5 ώρες. Μιλάω για τον ανιφιό του Πρωθυπουργού. 2,5 ώρες, 3 ώρες, 5 part. Δηλαδή εντάξει, είδαμε όλη τη συνέντευξη όμως και σε κάποια φάση λέει: είναι φίλη μου, λέει η Λατινοπούλου, λέει ο Δημητριάδης. Είναι φίλη μου.
0: Ναι.
1: Και ήταν και στη Νέα Δημοκρατία, λέει το 19, και έχουμε συνυπάρξει και καλά λόγια. Και ίσως έτσι να είναι θετικό το κλίμα να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία η Λατινοπούλου. Όπως θετικό είναι το κλίμα και για το Σαμαρά, θα τα πούμε μετά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε για όλα αυτά τα μικρά κομματάκια τα οποία δημιουργούνται και κάποιοι τα εκμεταλλεύονται σταδιακά και μέσα σε βάθος χρόνου. Γιατί εγώ βλέπω ότι η Αφροδίτη, το κόμμα της είχε μέσα στελέχη όπως είναι ο κύριος Κόλλιας που είναι σαμαρικός, δηλαδή το οργανωτικό της ήταν όλο του Σαμαρά και φαίνεται ότι είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις υπέρ του Σαμαρά παλαιότερα.
0: Ναι, και η ίδια κάνει ακόμα.
1: Ότι είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός.
0: Ναι, ναι, και σήμερα το πρωί έβλεπα, έλεγε ότι έβριζε όλους τέλος πάντων τους πολιτικούς αρχηγούς. Μόνο για τον Σαμαρά είπε σοφός γέροντας.
1: Σοφός γέροντας.
0: Σαμαρά, σοφός γέροντας.
1: Τότε γιατί κατεβαίνει σε εκλογές η Αφροδίτη, αφού θέλει να γίνει πρωθυπουργός?
0: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Ήθελα να σχολιάσω. Θέλει να μας πει κάτι, κυρία Λατινοπούλου.
1: Θέλει μάλλον τον Σαμαρά πρωθυπουργό. Εντάξει, τότε ναι. Ας το κλείσει το κόμμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο κόμμα παλαιότερα, να πούμε ότι είχε και μια υπόθεση νομική για τις πλαστές υπογραφές. Εκεί πέρα υπάρχει ένα ολόκληρο σενάριο. Εκεί πέρα και υπάρχουν και μάρτυρες που έχουν καταθέσει ότι δεν έχουν βάλει υπογραφές. Και εδώ πέρα πρέπει να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ανακοινώσει τελικά τι ακριβώς έχει γίνει με την άρση ασυλίας της και με όλα αυτά. Δηλαδή θα υφίσταται στις επόμενες εκλογές το κόμμα Φωνή Λογικής ή θα δούμε να μεταπηδήσει σε Μητσοτάκη Σαμαρά η κυρία Λατινοπούλου?
0: Ναι, πολλά κόμματα δεν ξέρουμε αν θα υφίστανται μέχρι τις επόμενες εκλογές, να σου πω την αλήθεια. Όπως και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή πραγματικά θέλουν να κατέβουνε? Με 1% που παίρνουν στις δημοσκοπήσεις, κρίμα δεν είναι, θα ξεφτυλιστούν, διασυρμός είναι αυτό.
1: Με τη Δούρου τώρα.
0: Αυτή η δημοσκόπηση, άμα δεις πιο πάνω, έχει και μια πολύ ωραία ερώτηση, πιο κάτω μάλλον, έχει μια πολύ ωραία ερώτηση για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι ερώτηση?
0: Ποιος θεωρείται ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκης ή Δούρου?
1: Πολάκης, αφού λέει δεν κατεβαίνω.
0: Δεν κατεβαίνω, εντάξει, ναι, αλλά ποιος θα έδινε?
1: Ναι, οι περισσότεροι είπαν για Πολάκη.
0: Είπαν, καλά, οι περισσότεροι είπαν κανένας.
1: Ναι. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο.
0: Αλλά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, ναι, με Πολάκη.
1: Δηλαδή με 7% του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πω, τρομακτικά αυτά που
0: σου. Ναι.
1: Ναι, ναι, είχαμε μείνει στην Αφροδιτούλα, η οποία Νέα Δημοκρατία είναι. Ωραία. Πάμε. Κωνσταντοπούλου, εγώ να σου πω για την κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα. Γιώργο, πρέπει να παραδεχθώ ότι καλός ή κακός, σαν αντιπολίτευση, είχε τοποθετηθεί σε διάφορα θέματα. Ναι. Πρέπει να το παραδεχθώ. Δεν έχουμε καμία σχέση ιδεολογικά με τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και με όλα αυτά που υποστηρίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, δηλαδή μακριά από μένα. Αλλά, καλός ή κακός, είχε μια δυναμική και μια τάση. Σε κάποια φάση είχε φτάσει τρίτο κόμμα.
0: Δεύτερο κόμμα. Ήμασταν η πρώτη εταιρεία που του δώσαμε πρώτο κόμμα. Δεύτερο κόμμα.
1: Δεύτερο κόμμα είχε φτάσει.
0: Δεύτερο κόμμα.
1: Και εδώ πέρα βλέπουμε τώρα να είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ένα το κόμμα.
1: Γιατί αυτό το πράγμα έτσι?
0: Και κινδυνεύει να μην μπει και στη Βουλή. Δηλαδή, επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έτσι όπως μπήκε, έτσι, γιατί με αυτό ήταν το ποσοστό της. 3, κάτι νομίζω πήρε.
1: 2,9 τώρα την κινδυνεύει.
0: 2,9 στην πρόθεση, με την εκτίμηση θα πάει πάνω από 3. Αλλά αυτό είναι το ποσοστό που μπήκε στη Βουλή. Αυτό ήταν το ποσοστό. 3, κάτι ήταν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό.
1: Άρα
0: είναι
1: τη βλέπεις εκτός Βουλής.
0: Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν ξέρω ακόμα, θα το δούμε. Αυτή η δημοσκόπηση τη δείχνει μέσα στη Βουλή. Ωραία. Στην εκτίμηση τη δείχνει μέσα. Αλλά δεν θα μου έκανε εντύπωση αν έμενε απ' έξω. Εντάξει, δηλαδή, okay, έχει μια αντισυστημικότητα. Είπε τι είπε για τα Τέμπη. Εκεί πέρα είναι που έπιασε και ένα ταβάνι, ένα πικ. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν είδαμε την Καριστιανού να κάνει κόμμα και να παίρνει και τους ψηφοφόρους της, και πολλά από αυτά τα πράγματα που έλεγε για τα Τέμπη εν τέλει, καλός ή κακός, τα πιστεύουμε, η δικαιοσύνη λέει ότι έως ένα σημείο δεν ισχύουν.
1: Καλά, τα Τέμπη είναι μια μεγάλη πλήση.
0: Είναι μια μεγάλη πλήση, ναι.
1: Βλέπω όμως ότι δίπλα της στο 2,4 είναι ο Κασελάκης.
0: Ναι.
1: Να σου πω την άποψή μου τώρα, ομά, για αυτούς τους δύο. Ο Κασελάκης για μένα δεν έχει ούτε 1%. Γιατί? Τώρα τον είδαμε να παίζει τέννις με τον Άδωνη.
0: Ναι.
1: Τον είδαμε σε συνέντευξη με τον Άδωνη να μην είναι τώρα τόσο εκρηκτικός ή τόσο, ξέρεις, έτσι. Να προσπαθεί να το στριμώξει. Φιλαράκια!
0: Την είδε στην.
1: Φιλαράκια!
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Εσύ δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν παίζω τέννις. Ούτε εσύ να φανταστώ. Παίζει τέννις.
0: Παίζω λίγο τέννις.
1: Δηλαδή με φίλους σου θα παίξει τέννις.
0: Ναι.
1: Με κανένα γνωστό σου.
0: Έτσι.
1: Εδώ πέρα τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι υποτίθεται ότι είναι σε διαφορετικά στρατόπεδα σε εισαγωγικά. Είναι απέναντι πολιτικά, έχουν διαμάχη.
0: Εντάξει. Όχι, εγώ διαφωνώ. Γιατί το λες αυτό?
1: Τι εννοείς?
0: Εντάξει, δεν είναι κακό να. Ο αθλητισμός ενώνει. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες όταν γίνανε, σταμάτησαν όλοι οι πόλεμοι στην αρχαία Ελλάδα. Ξέρεις, θυμάσαι στην αρχαία εποχή.
1: Ναι.
0: Και γίνανε οι Ολυμπιακοί αγώνες για να παίξουμε αθλήματα. Δηλαδή, okay, αυτό δεν το. Ναι. Είναι ωραίο να βλέπω ένα τέτοιο ανταγωνισμό στο γήπεδο, στο κόρτα.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Όχι, εντάξει.
1: Δεν συμφωνώ. Γιατί να σου πω κάτι, όταν ανοίγουν οι κάμερες όλοι είναι εχθροί και όταν κλείνουν οι κάμερες από ό,τι φαίνεται όλοι είναι φίλοι. Για μένα αυτή η υποκρισία δεν μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Στο λέω έτσι, όμα, δεν μ' αρέσει. Και ειδικά με πολιτικούς απατεώνες και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να σε φέρω σε αυτή τη δυσιόλη θέση. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ 1% είπαμε τελειώνει για σένα, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, τελειώνει.
1: Τελειώνει,
0: Τελειώνει, ναι. Τι, μα και ξαναλέω, δηλαδή δεν πρέπει να κατέβουν σε εκλογές αυτοί οι άνθρωποι. Είναι διασυρμός, είναι κρίμα για ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, έτσι, από το πουθενά, να είναι στο 1%. Εδώ κάναμε προχθές μία έρευνα τηλεφωνική, εν πάση περιπτώσει, για έναν υποψήφιο σε έναν δήμο εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν θέλω να πω το δήμο, αλλά το ξέρεις ότι δεν βρήκα ούτε έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Απίστευτο.
0: Ούτε έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Αλλά θα μου πεις τώρα αφού αλλάξαν αφημί και...
0: Ναι, πήγαν στο Ελλάς, εντάξει, αλλά...
1: Δεν λένε ΣΥΡΙΖΑ, λένε Ελλάς.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, ναι, αριστερά δεν θα το σχολιάσω καθόλου. Ναυάγιο ήταν από την αρχή που ιδρύθηκε. Νίκη. Και νίκη δεν θα σχολιάσω. Εντάξει, δεν ξέρω. Η Εκκλησία, από ό,τι φαίνεται, οι Μητροπολίτες μετά την αύξηση σταμάτησαν να στηρίζουν τόσο ενεργά τον κύριο Νατσιό. Οπότε ο κύριος Νατσιός είναι στο 0,3%. Και αυτοί θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα δεν θα υπάρχουν. Στο λέω, να το ξέρεις.
0: Πάνε αλλού αυτοί, ναι.
1: Δεν μπαίνει στη Βουλή για μένα η νίκη.
0: Να βάγισε, τέλος.
1: Και ούτε η Άγκυρα του σώζει, ούτε τίποτα. Λοιπόν, θέλω όμως να συζητήσουμε τώρα για να εμβαθύνουμε λίγο εδώ πέρα για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη, λίγο, γιατί εδώ πέρα οι Θεσσαλονίκοι με έχουν τρελάνει. Λοιπόν, πού θες να πάμε, Α, Β, πού θες να ξεκινήσουμε.
0: Εσύ ό,τι θέλεις, να πούμε ότι είναι σημερινή έρευνα, δημοσιεύτηκε σήμερα για λογαριασμό του τύπος θες. Έτσι.
1: Οπότε είναι ολόφρεσκη.
0: Είναι ολόφρεσκη, ναι.
1: Ωραία, πάμε λίγο γρήγορα για Α και Β Θεσσαλονίκη, γιατί έχει πάει παρά 10 και θέλω να μου πεις και για Σαμαρά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 29,5% στην Α Θεσσαλονίκη. Κόψτε τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά. Δεν γίνεται να λέτε ότι έχει 30% η Νέα Δημοκρατία εδώ πέρα. Εσύ πώς το βλέπεις, υπάρχουν αυτά τα ποσοστά?
0: Ναι, υπάρχουν.
1: 17,5% Τσίπρας. Αμνησία έχουν πάθει εδώ.
0: Αμνησία έχουν πάθει. Ναι, πολλοί δεν συμμερίζονται το θέμα με το μακεδονικό. Έτσι, άλλοι λένε ότι ζούσαμε καλύτερα επί Τσίπρα, το λένε και αυτό. Επίσης, ξέρεις κάτι, να σου πω και αυτό. Η Α Θεσσαλονίκη παραδοσιακά κλείνει προς τα αριστερά.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Άμα δεις όλα τα αποτελέσματα των εκλογών, από το 90, μη σου πω. Παραδοσιακά είναι πιο κοντά στα αριστερά.
1: Εδώ στο κέντρο δεν μου φαίνονται κομμουνιστές πάντως όλοι αυτοί, να ξέρεις. Εδώ πέρα στο κέντρο ζουν στον αφρό. Πάμε παρακάτω. Ελληνική Λύση το 9%. Ναι, Ελπίδα 8,5%. Πασόκ 7,4%. ΚΚΕ 5,8%. Και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Τα πρώτα 2-3 κόμματα θέλω να σχολιάζουμε. Τρίτο κόμμα λοιπόν Ελληνική Λύση εδώ.
0: Τρίτο κόμμα, ναι. Πού να δείτε στη Β Θεσσαλονίκη.
1: Β Θεσσαλονίκη. 34,7% η Νέα Δημοκρατία.
0: Ούτε με σφαίρες,
1: Ούτε με σφαίρες.
0: Άμα σου λέω εγώ.
1: 34,7 στη Β Θεσσαλονίκη. Έλα, Χριστέ και κύριε, δεν πάτε καθόλου καλά. Δεύτερο κόμμα Ελληνική Λύση στη Β Θεσσαλονίκη.
0: Δεύτερο κόμμα, ναι.
1: 13,6%.
0: 13,6.
1: Τρίτο κόμμα ο Τσίπρας με 11,4. Τουλάχιστον έχουν ξυπνήσει για τον Τσίπρα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Γκρεμίζονται, ναι. Αυτή απ' την άλλη είναι παραδοσιακά πιο δεξιή η Β Θεσσαλονίκη.
1: Τι να πω. Περίεργα πράγματα. Δεύτερο κόμμα πάντως στη Β Θεσσαλονίκη. Ωραία η Ελληνική Λύση. Και ο Πατριωτικός Χώρος, το έχουμε συζητήσει, για μένα έχει μεγαλύτερα ποσοστά γενικά. Γιατί για μένα ο Πατριωτικός Χώρος δεν είναι πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι η Ελληνική Λύση ή κάποιο άλλο κόμμα πατριωτικό ή κάποιοι συγκεκριμένοι. Για μένα είναι ο ελληνικός λαός ο οποίος στηρίζει τον Πατριωτικό Χώρο. Το έχουμε πει αυτό. Θέλω όμως, μια και αναφέρω τον Πατριωτικό Χώρο, να μιλήσουμε για τον Σαμαρά. Γιατί έχουμε 8 λεπτά.
0: Ωραία.
1: Πώς βλέπεις τον Σαμαρά? Και τι εικόνα έχεις εσύ, αν θα κατέβει, δεν θα κατέβει, αν θα κάνει κόμμα, δεν θα κάνει κόμμα, και αν θυμούνται οι Έλληνες τελικά τι έχει κάνει για την Ελλάδα και πώς λειτουργήσε σαν πρωθυπουργό?
0: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι λίγο δυσκολεύεται με τα στελέχη. Αρχικά ψάχνει, έτσι, έχει πλησιάσει πάρα πολλούς νεοδημοκράτες, ανθρώπους που μπορεί και να μην βγούνε, ας πούμε, βουλευτές, ενώ τώρα είναι βουλευτές. Και πρόκειται να χάσουν την έδρα τους, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει 40%. Οπότε μπορεί και να χάσουν την έδρα τους. Πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους τους έχει πλησιάσει ο Σαμαράς και τους θέλει, τους τάζει λαγούς και πετραχίλια και τους λέει: παιδιά, ελάτε μαζί μου και αφήστε τον, το Μητσοτάκη. Όμως αυτοί οι άνθρωποι που θα το κάνουν αυτό, ενδεχομένως, δεν θέλω να τους στεναχωρήσω, αλλά τη δεύτερη Κυριακή ο Σαμαράς δεν θα μπει καν στη Βουλή.
1: Εγώ
0: πιστεύω ότι δεν θα μπει καν στη Βουλή. Θα πιεστεί πάρα πολύ αυτό το κόμμα. Δεν θα μπει στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα κάνει κόμμα. Γιατί άκου τώρα.
0: Ούτε αυτό το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά πες ότι δεν το βλέπω σωστά. Και οι περισσότεροι λένε ότι θα κάνει κόμμα. Μάλλον θα το κάνει, Αλλά εγώ δεν το βλέπω ούτε αυτό. Τι αργεί,
1: γιατί περιμένει το 90, λένε. Αλλά εγώ ακούω και κάτι ακόμα γενικά από την πιάτσα που συζητιέται. Τι λένε? Με έναν νέο πρόεδρο, Γιώργο, στη Νέα Δημοκρατία, Το Δένδια, το Μπιερακάκι. Ποιες είναι οι επιλογές? Ναι. Δένδια, Μπιερακάκι, εκεί κινούμαστε. Εγώ σε αυτούς τους δύο θα ρίχνα τις μάρκες.
0: Okay.
1: Πιστεύεις ότι ο Σαμαράς θα ξανασυνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία αν δεν ήταν πρόεδρος ο Μητσοτάκης?
0: Έτσι λέει αυτός.
1: Έτσι λέει αυτός.
0: Έτσι λέει αυτός, αλλά εγώ το βρίσκω πραγματικά γελίο. Ένα κόμμα το οποίο μπορεί να έχει πάρει 3, 4, 5% να ζητήσει από ένα κόμμα που θα έχει πάρει 30 να αλλάξει πρόεδρο. Ναι. Για να κάνει την κυβέρνηση. Το αφεγγελίο τώρα.
1: Ναι,
0: πώς θα το κάνει αυτό?
1: Ίσως όμως να υπάρχει και μια συσπήρωση για την αυτοδυναμία πάντα, έτσι. Γιατί άμα δεν βγει αυτοδύναμος, θα πρέπει να συγκυβερνήσει ή θα πρέπει τουλάχιστον κάπως να δει να ξαναπάρει πίσω όλους αυτούς που φύγανε.
0: Ναι. Και τι βλέπεις εσύ ότι θα παραιτηθεί, ας πούμε, ο Μητσοτάκης?
1: Όχι.
0: Για να πάμε με άλλο πρόεδρο ξανά στη δεύτερη ή τρίτη Κυριακή?
1: Εντάξει, κοίτα, τώρα εγώ είμαι γενικά κατά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν είναι και εκεί ένα πρόσωπο.
0: Όχι.
1: Έτσι, δηλαδή δεν είναι, είναι Μητσοτάκης το κόμμα.
0: Σίγουρα όχι.
1: Και παλαιότερα, από ό,τι θυμάμαι, πιο πολύ λέγανε η παράταξη και η παράταξη που μας είχαν ζαλίσει. Ας ξεχρεώσουν πρώτα το κόμμα, αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι.
0: Ναι. Αν και οι ψηφοφόροι που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, αυτό το 29-30% που βλέπεις, είναι όλοι μητσοτακικοί, έτσι. Δεν έχει σαμαρικούς εκεί μέσα. Σαμαρικοί την έχουν κάνει. Γι' αυτό και σου λέω ότι όταν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, από αυτό το 30, από αυτό το 30 που βλέπεις, δεν θα πάρει πολλές μονάδες. Θα πάρει από τους αναποφάσεις τους, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία του 40%. Όχι από τη Νέα Δημοκρατία του 30.
1: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία όμως με άλλο πρόεδρο, άκου τι θα σου πω.
0: Ναι.
1: Με ένα 30% που λες ότι έχει τώρα, σε περίπτωση που αλλάξει πρόεδρο, η Λατινοπούλου θα τρέξει, πιστεύω. Θα τρέξει. Θα κάνει μακροβούτι και θα τρέξει να ξαναπάει στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε, εντάξει τώρα, άμα κάνει και ο Σαμαράς κόμμα, δεν υφίσταται Λατινοπούλου και Φωνή Λογικής. Αλλά μαζί με τον Σαμαρά, αν πάνε στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα δώσουν, πιστεύεις, ένα ποσοστό? Ο Σαμαράς, αν πάει δηλαδή, δεν θα δώσει το ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία που έχει?
0: Όχι.
1: Δεν το βλέπω.
0: Όχι. Και μάλιστα, συγγνώμη που θα το πω αυτό, αλλά ναι, θα ξεφτυλιστεί ο Σαμαράς.
1: Θα ξεφτυλιστεί.
0: Θα ξεφτυλιστεί, ναι. Και εγώ θεωρώ ότι θα ξεφτυλιστεί και κόμμα να κάνει, πάλι θα ξεφτυλιστεί, και το θεωρώ κρίμα, γιατί τέλος πάντων ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος, ας πούμε, ότι κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ, έδωσε μια μάχη, οκ, okay, εντάξει, ναι.
1: Θα το πάθει το κεφαλικό, μην το λες.
0: Θα το πάθει.
1: Και δεν θα ξεφτυλιστεί τώρα, είναι χρόνια.
0: Έτσι, και θα κάνει κόμμα, θα κάνει κόμμα, δεν θα μπει στη Βουλή και έτσι θα κλείσει την καριέρα του. Δεν είναι κρίμα?
1: Εγώ θεωρώ ξεφτύλα όλη την κατάσταση.
0: Είναι.
1: Ξεφτύλα
0: είναι
1: όλη την κατάσταση που μαλλιοτραβιούνται τώρα σαλμάδες με Άδωνη που ήταν μαζί παλιά και λέγανε τα καλύτερα ένας για τον άλλον.
0: Ναι.
1: Σαμαράς Μητσοτάκης που ήταν μαζί τόσα χρόνια και λέει τώρα το χειρότερο ένας για τον άλλον. Καλά, για Καραμαλή την ασχολιάσω. Γενικά θεωρώ, να σου το πω έτσι απλά, γιατί η συζήτηση αυτή πρέπει να αναφερθεί αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι αυτά τα πρόσωπα, όλα είναι δική μου άποψη, έχουν περάσει και έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα καταραίει. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει έτσι μια άλλη τάση πλέον. Πρέπει να υπάρξει ένας ηγέτης που έχει την πατρίδα μέσα του, την αγαπάει, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Εσύ δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
0: Εγώ θέλω να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Αισιόδοξοι.
0: Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Και θα μείνω εδώ, δεν ξέρω. Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι και πραγματικά να σου πω και κάτι. Εμένα δεν μου αρέσει το εξής. Είναι σαν να πηγαίνουμε σε εμφύλιο, ρε Γρηγόρη.
1: Υπάρχει εκεί έξω, εγώ πιστεύω. Μαλώνουν, σκοτώνονται μεταξύ.
0: Ναι, δηλαδή αυτό που βλέπω στα social όταν ανεβάζουμε μια έρευνα, το πόσο μαλώνει ο κόσμος μεταξύ τους. Δηλαδή, τι να πω, παρόλο που δεν συμμετέχω στη συζήτηση και μαλώνουν μεταξύ τους, ντρέπομαι.
1: Ναι.
0: Λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά, Έλληνας με Έλληνα.
1: Ναι, είναι τρομερό αυτό.
0: Όχι.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, μιας και έχουμε φτάσει και 57, έχουμε 2 λεπτά. Ένα λεπτό, 2 λεπτά μπροστά μας. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω για τους νέους. Πιστεύεις δηλαδή ότι οι νέες γενιές έχουν αντιληφθεί τι γίνεται, ότι ξέρω εγώ αλλάζουν τάση, ή βλέπεις να λένε θα πάω να ψηφίσω ό,τι μου πει η μάνα μου ή ο πατέρας μου?
0: Οι νέες γενιές είναι λίγο διαφορετικές από τις παλαιότερες γενιές. Σίγουρα θεωρώ ότι έχουν ξυπνήσει λιγάκι. Έτσι βλέπουμε νέους ανθρώπους που κοιτάνε πιο πολύ προς τον πατριωτικό χώρο. Εντάξει. Αλλά υπάρχει πάντοτε αυτή η μερίδα. Δεν ξέρω αν είδες. Πάλι θα αναφερθώ στην ΚΝΕ.
1: Ναι.
0: Προχθές πότε ήτανε που ανέβηκαν το βουνό.
1: Ναι,
0: το είδες
1: σημαίες,
0: αυτό,
1: ναι,
0: με τις σημαίες. Το είδα αυτό
1: νερό
0: και ανατρίχιασα.
1: Ήρθαν νερό πάνω από το νοσοκομείο.
0: Ναι, το είδα αυτό και ανατρίχιασα. Λέω, δεν είναι δυνατόν νέα παιδιά να πιστεύουν σε αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα, αυτοί που ανέβηκαν σε εκείνο το βουνό και ήπιαν νερό από το ποτάμι και πάθαν γαστρεντερίτιδα 40 άτομα και πήγαν στο νοσοκομείο, μόνο που ήπιαν νερό από το ποτάμι μπορούμε να τους παρομοιάσουμε με πολιτικά ζώα. Ναι. Συγγνώμη που το λέω έτσι, κρίμα για τους ανθρώπους, αλλά δεν θεωρώ.
0: Τι να πω, όχι. Πραγματικά στεναχωρέθηκα.
1: Εντάξει. Εντάξει, δεν γελώνω να σου φέρω χαρτομάτιλα όπως
0: δεν όχι, ναι, να μου τα φέρεις, δηλαδή, γιατί αν είναι δυνατό.
1: Γιατί κνέστε να χωρέθηκες τώρα που υπάρχει στρατολόγηση.
0: Γιατί, ναι, γιατί αυτά τα παιδιά, είμαι μαζί τους στα έδρανα του πανεπιστημίου, ήμασταν μαζί στο σχολείο, δεν ναι. μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα. Τρελαίνομαι.
1: Ναι, αλλά η διαφορά ποια είναι, ότι εσύ έπινες το καφεδάκι σου και αυτοί μοιράζανε φυλάδια. Και μοιράζανε φυλάδια για ποιον, για τον Κουτσούμπα.
0: Το ξέρεις ότι στο Λύκειο στείνανε. Εδώ στο 5ο Λύκειο, στη Θεσσαλονίκη κάτω εκεί στο Μέγαρο Μουσικής, στείνανε κάθε πρωί κνέ, έστεινε, πώς να σου το πω, δύο-τρεις ανθρώπους και μοίραζαν φυλάδια και σου κάνανε πραγματικά προσλητισμό. Εγώ αναγκάστηκα να φύγω, σκέψου να μην μπω από την κεντρική είσοδο του σχολείου, έμπαινα από πίσω, πηδούσα τα κάγκελα. Γιατί δεν ήθελα να τους βλέπω.
1: Εγώ έχω δει όμως και την άλλη πλευρά. Έχω δει και την άλλη πλευρά, γιατί και η ΔΑΠ στρατολογικός μου. Και εκεί πέρα δεν παίρνεις βιβλία, άμα δεν γραφτείς και εκεί είχαμε. Να σου πω κάτι.
0: Αυτό δεν γίνεται πλέον όμως.
1: Να συμφωνήσουμε όμως σε κάτι. Πλέον. Να συμφωνήσουμε κάτι.
0: Πέρα.
1: Τι δουλειά έχουν στα πανεπιστήμια τα κόμματα, αρέσει Γιώργο. Κανονικά στα πανεπιστήμια άλλος πέρα να σπουδάσει, να μάθει την τέχνη, τον κλάδο του, να κάνει τις σπουδές του. Δεν έχει σχέση. Εκεί πέρα για μένα η πολιτική δεν πρέπει να υπάρχει στα πανεπιστήμια.
0: Επειδή έχω κάνει και πανεπιστήμιο στο εξωτερικό λίγο, ένα έτος Εράσμους έκανα. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Καμία σχέση. Αλλά δυστυχώς και μπορεί να διαφωνήσεις, αν η ΔΑΠ δεν υπήρχε στο δικό μου. Στη δική μου σχολή εδώ στο Πολυτεχνείο θα είχαμε μόνο καταλήψεις. Θα είχαμε μόνο καταλήψεις, να ξέρεις.
1: Ναι, άκου. Εγώ εννοώ να μην υπάρχει ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
0: Ναι, σε αυτό συμφωνούμε.
1: Να μην υπάρχουν γενικά κομματικές συνολές στα πανεπιστήμια.
0: Εγώ, καλά.
1: Γενικά δεν λέω να μην υπάρχει.
0: Με τα λόγια του Μητσοτάκη που έλεγε εγώ δεν θέλω τη ΔΑΠ και τις παρατάξεις θα τις καταργήσω.
1: Εντάξει, την αστυνομία στο πανεπιστήμιο.
0: Okay, εντάξει, τα έλεγε όμως αυτά και θεωρώ λάθος του που δεν το έκανε. Παρόλο που εγώ ήμουνα υποστηριχτής της ΔΑΠ, γιατί αν δεν είχαμε ΔΑΠ, σου λέω θα είχαμε μόνο καταλήψεις.
1: Καλά, μου τα λες τώρα και. Που είναι 3 η ώρα ακριβώς αυτά. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα συζητήσουμε για τις κομματικές νεολαίες και για τα πανεπιστήμια και θα εμβαθύνουμε και στα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχεις.
0: Καλή συνέχεια.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλό μεσημέρι, τίτλοι ειδήσεων από τον Focus FM 103,6. Έτοιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε η Ελλάδα. Ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των δασών που κάηκαν στην Μεγάλη Πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής παρουσιάζει αυτήν την ώρα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση ασκεί σύσσωμη αντιπολίτευση για την μεγάλη καταστροφή των τελευταίων ημερών, καταλογίζοντας σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις τόσο στην πρόληψη όσο και στην διαχείριση της πυρκαγιάς. Άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή από τις πυρκαγιές κάνει λόγο το ΚΚΕ. Οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι η ομολογία αποτυχίας μιας κυβέρνησης με πρωθυπουργό έναν έρωνα που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε κατάσταση κινητοποίησης σήμερα Αττική, Έτη, Εύβοια και Βιωτία λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Αγρίνιο στην περιοχή Μεγάλη Χώρα, οριοθετήθηκε στο μεταξύ φωτιά που εκδηλώθηκε στη Λαγκάδα της Κεφαλονιάς. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα 46χρονη που εκδόθηκε από τη Βρετανία και κατηγορείται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Κλίμακωση των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο παρά τις συνομιλίες στη Ρώμη. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν για νέο δρομολόγιο πλοίων που θέλουν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη. Τόνισε ότι επιδιώκει μια συμφωνία και όχι περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, η θερμοκρασία έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερετή. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα κίτρινα? Να μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
10: Χάσε τόσα γιγάντα. Συγκλονίστηκα.
9: Φοβερό, ναι.
10: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
11: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
12: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη, την πατρίδα, κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στις δεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
13: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
14: Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
15: Τούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη Σερέτη και σε όλους τους ακροατές.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, η δικαίωση σταδιακά έρχεται. Ήδη έχει διαψευστεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος έβγαινε και έλεγε ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα και ξεμπάζωμα είναι για τα μπάζα. Και βλέπουμε τώρα τον συγκεκριμένο εισαγγελέα, τον κύριο Μητρούλια, να καλεί να πάνε προς το ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος, ο Φαλάρας, η αστυνομία και οι λοιποί.
1: Το θέμα ξεκίνησε από τους συγγενείς. Είχαμε καταθέσει μία μηνυτήρια αναφορά κατά της περιφέρειας εκεί στο καλοκαίρι του 23. Ο εισαγγελέας ο Τζαμαλής, ο οποίος άφησε να παραβιαστεί το πεδίο από τον Τριαντόπουλο και τους υπολείπους, μας ζητούσε διευκρινιστικές ερωτήσεις καθυστερώντας τη διαδικασία και αναγκαστήκαμε μετά, η μηνυτήρια αναφορά ήταν από 19 άτομα και μετά αναγκαστήκαμε εγώ με τον Παύλο τον Ασλανίδη να καταθέσουμε μήνυση έγκληση κατά του Περιφερειάρχη Αγοραστού, όλους όσους συμμετείχαν στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας και κατά των τεσσάρων υφυπουργών και υπουργών που ήταν στο πεδίο, Πλεύρης, Ράπτη, Τριαντόπουλος, Παπαδόπουλος. Από όλη αυτή τη διαδικασία λοιπόν, συγγνώμη να ολοκληρώσω, και 12, αυτό έγινε 12 Δεκεμβρίου του 23 και στις 12 Ιανουαρίου του 24 κατέθεσε ο Νικόλαος Πλακιάς μαζί με τον αδερφό του Δημήτριο Πλακιά μηνυτήρια αναφορά, μήνυση πάντως, ήταν καταγγελία για την παρέμβαση στο πεδίο με την προοπτική ότι αυτά όλα γίνανε για να επειδή έρχονται επικείμενες εκλογές. Η αιτία δηλαδή της καταγγελίας ήταν αυτή. Έγινε παρέμβαση στο πεδίο ότι η προοπτική ήταν οι επικείμενες εκλογές. Μετά από πολλή δουλειά όμως που έγινε πάλι από τους συγγενείς και τους δικαστικούς λειτουργούς, φτάσαμε στο σημείο, υπήρχε μια αλληλογραφία μεταξύ δικαστικού Μεγάρου Λάρισας και Αρίου Πάγου. Στο τέλος η εισαγγελέα εφετών κυρία Μάτση άσκησε τις διώξεις στα 4 πρόσωπα που κάναν την παρέμβαση στο πεδίο, Αγοραστός, Παλάρας, Παπαγεωργίου, Χαρακόπουλος. Και αργότερα η δικογραφία αυτή ανέβηκε στον ειδικό φέτη ανακριτή και σχηματίστηκε η δικογραφία με τον Τριαντόπουλο και λόγω του άρθρου, θεωρητικά του άρθρου 86, οδηγήθηκε στον Άριο Πάγο. Φτάσαμε λοιπόν μετά από έρευνα και την υποστήριξη της κατηγορίας από πάρα πολλούς συγγενείς και τραυματίες, φτάσαμε στο τελικό αποτέλεσμα, στο προτελικό αποτέλεσμα να γίνει πρόταση για την παράβαση και μόνο καθήκοντος βέβαια του Τριαντόπουλου και των υπολείπων 4 παραγόντων, οι οποίοι όντως κάναν παράβαση καθήκοντος, κάνανε και άλλα δικήματα τα οποία βέβαια στην υποστήριξη κατηγορίας ως όφυλαν οι συγγενείς καταθέσανε και για άλλα δικήματα που είχαν γίνει και για την υπόθαλψη εγκληματιών. Εμείς αυτό που είχαμε καταθέσει μετά από λίγο καιρό μαζί με τους Έλληνες πολίτες για τη μήνυση η οποία έχει σχέση και με τους ιατροδικαστές, το σύνολο δηλαδή και με τους δικαστικούς πραγματογνώμονες και με τους δικαστικούς λειτουργούς, είχαμε αναφέρει σε άλλη βέβαια έγκληση για το σφετερισμό και την κατάχρηση εκδοσίας, γιατί με εντολή Μαξίμου ο Τριαντόπουλος ήταν στο πεδίο, αυτά όλα φανήκανε πλήρως μέσα από την κύρια ανάκριση που έγινε. Παρόλα αυτά όμως ο εισαγγελέας τους έστειλε μόνο για παράβαση καθήκοντος. Χώρισε τους τρεις τους προανακριτικούς υπαλλήλους του ΔΥΠΗΝ Λάρισας για να πάνε σε άλλη δικογραφία, να πάνε στην τακτική δικαιοσύνη και να σχηματιστεί μια άλλη δικογραφία από τους υπολείπους 5, δηλαδή τον Τριαντόπουλο και τους άλλους 4. Αυτό είναι το ιστορικό της διαδικασίας αυτής. Θεωρώ ότι καλά είναι να κρατήσουμε μικρό καλάθι στην όλη ιστορία. Ναι, με δικαιωνόμαστε και εμείς οι άνθρωποι που κάναμε όλες αυτές τις ενέργειες, αλλά και η δικαστική λειτουργία που όντως βγάλανε την αλήθεια έστω σε αυτό το βαθμό που είναι και καταγγείλανε τα συγκεκριμένα αδικήματα, μένει τώρα το δικαστικό συμβούλιο να αποφασίσει στις αρχές φθινοπόρου αν οδηγηθεί στην τακτική δικαιοσύνη, συγγνώμη, στο ειδικό δικαστήριο, γιατί ακόμα δεν υπάρχει τακτική δικαιοσύνη, επειδή πέρασε από το άρθρο 86, πρέπει να οδηγηθεί στην τακτική δικαιοσύνη ο φάκελος της δικογραφίας. Η παράβαση καθήκοντος λειτουργεί με την έννοια ότι υπάρχει κάποιος δόλος, ένας δημόσιος υπάλληλος και ενή υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό να ενεργεί με δόλο, έστω και αυτό που τον έχει χρεώσει ο εισαγγελέας, ότι εκεί υπήρχε μια παρέμβαση και ότι βιαίως πήγανε τα χώματα από εκεί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κάνανε αυτά που κάνανε σε ένα χώρο που μόνον δικαστική λειτουργή έχουν την ιδιότητα αυτήν, και η παρέμβαση ήταν από τον Τριαντόπουλο.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, ένα λεπτό να σας διακόψω εδώ πέρα, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι. Η εντολή δόθηκε όμως σύμφωνα με τον κύριο Τριαντόπουλο σε ραδιοφωνική συνέντευξη που το έχει εξομολογηθεί από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή ο κύριος Τριαντόπουλος, μιας και το παίρνουμε έτσι και θα μιλήσουμε για τους υπόλοιπους, έχει πει ότι εμένα με έστειλε ο Πρωθυπουργός σαν υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Έτσι, εκεί ήταν ο πρώην υφυπουργός, τέλος πάντων. Δηλαδή δεν έχει ευθύνη ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε την εντολή, από ό,τι φαίνεται, στο συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Ακριβώς αυτό λειτουργεί, ότι ο δόλος που είχε ο Τριαντόπουλος για να κάνει παράβαση καθήκοντος μαζί με τους υπολείπους ήταν μήπως για να μην αυτοί που πράξανε τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών να τους προστατεύσει, δηλαδή τους υπαλλήλους του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Όχι βέβαια. Ο σκοπός λοιπόν της όλης παρέμβασης δεν ήταν αυτός, για να φανεί ότι δεν έγινε κάτι στο σιδηρόδρομο. Ίσα ίσα, αυτοί είναι ήδη κατηγορούμενοι για την διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Ο σκοπός λοιπόν που έγινε όλη αυτή η παρέμβαση του πεδίου ήταν διότι λειτουργήσαν προς όφελος προσωπικό ποιοι, αυτοί που συμμετέχουν στο κομμάτι της συγκάλυψης. Και ποιους αγγίζει αυτό? Αυτούς που κατά πάσα πιθανότητα δεν ήθελαν να φανούν τα στοιχεία στο πεδίο. Γι' αυτό λοιπόν και υπήρχε και ο Δρυτσάκος ως σκηνοθέτης της όλης ιστορίας εκεί της παρέμβασης στο πεδίο, γιατί υπήρχε κάτι στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Αυτό θέλανε να αποκρύψουνε. Αυτό μέχρι τώρα αποκρύψανε και με τα βίντεο που δεν μας έχουν δώσει, και με το φωτογραφικό υλικό που μετά από 3 χρόνια και τα λοιπά τα βλέπουμε σε υπολογιστές της περιφέρειας Θεσσαλίας και της αποκεντρωμένης. Υπάρχει μια ανώτερη σκηνοθεσία, όπως πολύ σωστά ανέφερες, με εντολή του Μαξίμου. Ο Τριαντόπουλος ήδη είχε σε πάρα πολλές δηλώσεις δημόσιες αυτή την τοποθέτηση.
0: Να πούμε κάτι στον κόσμο, γιατί δεν θα το θυμάται, ότι ο Γιώργος Δρυτσάκος, ο οποίος ήταν αντιπτέραρχος της πολεμικής αεροπορίας, ήταν πρώην διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, ο οποίος απεβίωσε το Μάιο του 2026, έτσι.
1: Ξαφνικά και χωρίς να έχουμε κάποια αιτία μέχρι τώρα.
0: Ναι, πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ, και να το πούμε αυτό, να το υπενθυμίσουμε στον κόσμο. Φέτος πέθανε, τώρα 27 Μαΐου.
1: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήξερε πάρα πολλά, όπως και άλλοι άνθρωποι που φύγανε ευνηδίως, που έχουν άμεση σχέση με τα ΤΕΜΠΗ και τη μη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, με την χάλκευση των ηχητικών και όλων των υπολείπων.
0: Ναι. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και για τον Κώστα Αγοραστό, γιατί θυμάμαι ότι έτρεχε στην αγκαλιά του Μητσοτάκη ο Αγοραστός, κύριε Κωνσταντινή.
1: Οι 4 κατηγορούμενοι είναι δεξί χέρι του Μητσοτάκη, και ο Αγοραστός και ο Χαρακόπουλος, αστυνομικός διευθυντής, και ο Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Άρα γνωρίζανε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς γινότανε. Δεν εφάρμοσαν τα πρωτόκολλα κανένας από όλους αυτούς, ενώ τα έχουν επικαλεστεί. Τα πρωτόκολλα λένε άλλα πράγματα, η δικαιοσύνη λειτουργεί με άλλους τρόπους. Παραβιάστηκαν όλα τα πρωτόκολλα, παραβιάστηκε και το άρθρο 239 και 251 που λέει ότι ο χώρος μένει αμόλυντος από όλους αυτούς τους παράγοντες. Είναι σε εξέλιξη όμως και η δικογραφία για τους δικαστικούς λειτουργούς. Όντως, όπως τα λες Γρηγόρη, οι άνθρωποι αυτοί είναι κολλητοί με το Μαξίμου. Ζούσανε από το Μαξίμου, ζούσανε από τις εντολές που εκτελούσανε για να φέρουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τις δουλειές βέβαια που εκτελούσαν για λογαριασμό της κυβέρνησης, αλλά δυστυχώς κατά του ελληνικού λαού. Είδαμε τι έγινε και με τον Ντάνιελ, είδαμε τι έγινε και με τα Τέμπη, είδαμε τι έγινε και με τον Ιαννό, με τον ίδιο περιφερειάρχη Αγοραστό. Κατηγορήθηκε ο Αγοραστός πάλι για παράβαση καθήκοντος. Δεν ανέλαβε βέβαια εκεί πέρα κάποια σχέση που έχει σχέση με την ανθρωποκτονία. Γιατί δική του ενέργεια ήταν. Αλλά μην φύγουμε από τα Τέμπη, να παραμείνουμε σε αυτό το χώρο.
0: Βέβαια, να πούμε και γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω ίσως να μην το ξέρουν, κύριε Κωνσταντινίδη. Τα άλλα τρία πρόσωπα είναι από την πολιτική προστασία, είναι ο Παπαγεωργίου, είναι από την αστυνομία ο Χαρακόπουλος και είναι από την πυροσβεστική ο Φαλάρας. Δηλαδή έχουν πάρει τους διοικητές από ό,τι κατάλαβα και θέλουν να τους πάνε στο ειδικό δικαστήριο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ίσως δώσανε κάποιες εντολές ή δεν ανέλαβαν όπως θα έπρεπε δράση για να μπορέσουν να αποτρέψουν τα χειρότερα.
1: Για μένα λίγο, γι' αυτό είπα να κρατήσουμε λίγο μικρό καλάθι. Ο Τριαντόπουλος, από όσο είχα διαβάσει εγώ το σύνολο της δικογραφίας, μόλις είμαι έξω από τον Άριο Πάγο και έχω παραλάβει την πρόταση για να τη μελετήσουμε, από όσο είχα διαβάσει όμως την δικογραφία που είχε σχηματίσει η κυρία Μιλιώνη, η ανακρίτρια, ο Τριαντόπουλος φαίνεται ότι δεν ήταν στα καθήκοντά του να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο που λειτουργήσε. Και θεωρώ ότι το ειδικό δικαστήριο, πιθανόν η πρόταση να είναι να πάει στο ειδικό δικαστήριο και εκεί πιθανόν να το δει. Όμως, επειδή υπάρχει και μία παράγραφος που τον λέει ότι ήταν κάτι για την κοινωνική αρρωγή, θα μελετήσουμε λίγο την πρόταση του εισαγγελέα, του Μητρούλια, για να δούμε πώς μπορούμε.

0: Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Και εμείς όλοι, και οι συγγενείς πρώτα απ' όλα, εσείς κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί εμείς να σας βοηθήσουμε προσπαθούμε, και εσείς που μιλούσατε για πρωτοφανές μπάζωμα και μάλιστα σε χρόνο τετέ για να γίνει το σημείο Λαμπίκο, όπως λέγανε κάποιοι, που μιλούσαμε για μισθωμένες εταιρείες, που είναι φαντάσματα αυτές οι εταιρείες. Μας λέγανε ψεκασμένους και συνωμοσιολόγους και κακοπροαίρετους. Και τώρα ήρθε η δικαίωση και έπεσε η προπαγάνδα τους.
1: Θεωρώ ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα, όμως ξαναλέω, επειδή εγώ κρατάω πάντα μικρό καλάθι, φοβάμαι ότι όταν ένας υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, που μετά αναλαμβάνει ως πάλι υφυπουργός ενός άλλου Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και συνήθως συνταξιδεύει με τον ίδιο τον πρωθυπουργό και γελάνε και κάνουν διάφορα αστεία μεταξύ τους και χαριετίζονται, νομίζω ότι είναι υπό την πλήρη προστασία του Πρωθυπουργού και αυτό ας περιμένουμε να το δούμε παρακάτω σύμφωνα με αυτά που σας είπα.
0: Τώρα θέλω να σχολιάσουμε τη χθεσινή αποκάλυψη, το ότι μέχρι και σήμερα δεν λειτουργεί το σύστημα ETCS, δηλαδή το αυτόματο φρένο στα τρένα. Και παραδέχθηκαν ότι δεν λειτουργεί. Φυσικά αυτό το παραδέχθηκε ο ΣΥΕΟ των σιδηροδρόμων. Δεν είναι, είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει χαρακτηριστικό ρόλο. Τι έχετε να πείτε για αυτό που μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί αυτό το αυτόματο φρένο?
1: Να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, Γρηγόρη, γιατί αυτά που βγαίνουν παρά έξω δεν είναι, είναι μισή αλήθεια. Στην πραγματικότητα τι είναι? Γιατί κανένας δεν βγαίνει να πει την πραγματικότητα. Επειδή εγώ τα ξέρω τα πράγματα πάρα πολύ.
0: Ακούμε
1: καλά.
0: Ακούμε με προσοχή γι' αυτό, για όλα να μας ενημερώσετε.
1: Λοιπόν, να ξέρετε ότι το σύστημα το ETCS είναι υποχρεωμένο να μπει και στις υποδομές και στα τρένα. Να γνωρίζει ο ελληνικός λαός και οι ακροατές ότι αυτά τα συστήματα έχουν ολοκληρωθεί και έχουν τοποθετηθεί, απλώς δεν μπαίνουν σε λειτουργία. Ο λόγος που δεν μπαίνουν σε λειτουργία είναι σαφέστατος. Γι' αυτό και είχαν αφαιρεθεί και από το 18. Γιατί? Επειδή δεν υπάρχουν σωστές υποδομές και το σύστημα θα αναγνώριζε την ακαταλληλότητα του σιδηροδρόμου, το τρένο θα σταματούσε και δεν θα πήγαινε με πάνω από 160 χιλιόμετρα την ώρα, ως επιδίωκανε η Hellenic Train και όλοι πίσω από τον ΟΣΕ. Άρα λοιπόν, με σκοπιμότητα δεν δίνεται το ETCS, δεν εγκρίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, ενώ είναι ολοκληρωμένο και στα τρένα και στις υποδομές, για να μπορούν τα τρένα να πηγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Διότι αλλιώς θα αναγνωρίζει το σύστημα αυτό την ακαταλληλότητα των γραμμών, γιατί όλες οι γραμμές θέλουν αντικατάσταση και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Έτσι λοιπόν δεν βάζουν σε λειτουργία, όπως και δεν βάλανε τα Τέμπη τη λειτουργία του ETCS που θα ήταν αφορμή να σταματήσουν τα τρένα και να μην συμβεί το μοιραίο. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν και σήμερα, ενώ υπάρχουν τα συστήματα, τα έχουμε ακριβοπληρώσει, να μην τα παραλαμβάνουν και να μην τα χρησιμοποιούν. Και αυτό τι σημαίνει? Δόλος. Γιατί? Κάποιοι επωφελούνται από αυτού. Μπορεί να είναι η Hellenic Train, μπορεί να είναι κάποιοι από το σιδηρόδρομο, μπορεί να είναι χίλιοι μύργοι, μπορεί να είναι και κάποιοι από την κυβέρνηση. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα δούνε οι εισαγγελείς. Γι' αυτό, όπως είπαμε πολλές φορές, καταθέσαμε μήνυση για τη διατάραξη ασφάλισης των κοινωνιών, που τελείται τώρα ένα κακούργημα κατ' εξακολούθηση, που μόνιμο, είναι μόνιμο, έχει πάει σε έκτο εισαγγελέα και κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να περάσει χειροπέδες στον πρωθυπουργό, στον υπουργό μεταφορών, τον Τόντο Στιγμάρα, αλλά και τον Τωρινό και τους υπολείπους γενικούς γραμματείς και ως και τους υφυπουργούς και όλους αυτούς που τελούν το αδίκημα. Όπως και τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, διότι ναι μεν τα πιστοποιητικά δεν τα δίνει, αλλά για ποιο λόγο δεν τα δίνει? Έχει υποχρέωση λοιπόν να έχουμε έναν ασφαλή σιδηρόδρομο, αλλιώς θα τον κλείσουν. Δεν θέλουν όμως να τον κλείσουν στον σιδηρόδρομο, θέλουν να λειτουργούν ακριβώς έτσι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παράνομες μεταφορές που μας βολεύουν και δεν κάνει να τις ελέγξει και κανένας. Υπάρχουν κρυφά σημεία, υπάρχουν φορτωτικές, υπάρχουν παράνομα φορτία υψηλής αξίας και αυτά όλα ταξιδεύουν τις νύχτες με τα εμπορικά. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που δεν παραλαμβάνεται το σύστημα το ETCS.

0: υπήρχε και δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση. Και εγώ όπως γνωρίζω, για να μπορεί να λειτουργεί και αυτό το σύστημα, πρέπει να λειτουργεί και η τηλεδιοίκηση. Αλλιώς, καλός ή κακός, δεν έχει νόημα. Εδώ μας λέγανε κάποιοι άνθρωποι που εργαζόντουσαν στον ΟΣΕ, που βγαίνανε εδώ στο ραδιόφωνο, ότι δεν λειτουργούσαν καν τα φανάρια, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Εγώ από αυτά που γνωρίζω είναι ανεξάρτητα τα συστήματα μεταξύ τους και προστατεύουν σε κάποιο βαθμό. Αλλά πλήρης προστατεύουν όλα μαζί. Το ETCS όμως, όπως είπατε, έχετε άμεση σχέση με την τηλεδιοίκηση, διότι άμα θα δει ένα κόκκινο σηματοδότη, το τρένο θα σταματήσει. Άμα δει ότι οι γραμμές είναι εφθαρμένες, το τρένο θα κατεβάσει ταχύτητα. Άμα δει τρένο να έρχεται από την άλλη μεριά, θα σταματήσει ως πρέπει για να προστατεύσει τους ανθρώπους. Αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν. Ακόμα και σήμερα πάλι έχουμε θέματα και με την τηλεδιοίκηση. Δεν θέλουμε σιδηρόδρομο. Δεν θέλουμε ασφαλή σιδηρόδρομο στη χώρα μας. Αυτό έχει υποχρέωση ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών να μας το πούνε. Για ποιο λόγο? Και μας παραπέμπουν πάλι σε 5, 6, 7 χρόνια παραπίσω. Μας λέγανε για το 27, τώρα μας λένε για το 30. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μας λένε οτιδήποτε άλλο. Και να φανταστούμε ότι έχουν περάσει 3,5 χρόνια από το έγκλημα στο ΤΕΜΠΗ.
0: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όπως είναι ο κύριος Χρυσογοίδης και φυσικά και οι επόμενοι, οι οποίοι υπέγραψαν τη σύμβαση 717, μια σύμβαση η οποία έχει παίξει χαρακτηριστικό ρόλο. Είχε υπογραφεί τέλη Σεπτεμβρίου του 2014, θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν το 2023. Δεν είχαν γίνει αυτά τα βήματα που έπρεπε και υπήρξε και μια ανάδοχη κοινοπραξία και που ήταν μέσα και το ελληνικό δημόσιο, ήταν και η Εργοσέ, ήταν και κάποιες άλλες εταιρείες, κάποιες θυγατρικές του όμιλου Άκτορ και Ελάκτορ. Και αναρωτιέμαι αν από όλους αυτούς θα καλέσουν κανέναν σε αυτό το ειδικό δικαστήριο.
1: Το θέμα της πρότασης για το θέμα του ειδικού δικαστηρίου του Τριαντόπουλου δεν έχει καμία
0: όχι,
1: σχέση.
0: Όχι, γενικά στο ειδικό δικαστήριο, σε ένα ειδικό δικαστήριο, όχι στο συγκεκριμένο.
1: Πρέπει να αναγνωριστούν οι αξιόπινες πράξεις που γίνονται, να γίνονται οι καταγγελίες. Αυτό που λες, Γρηγόρη, θεωρώ ότι το ρωτάς για την κύρια δίκη.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Γιατί στην κύρια δίκη όντως έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές θέμα, διότι δύο κατηγορούμενοι από τη Χελένη Κτρέη είναι μόνο για ανθρωποκτονία από αμέλεια, δηλαδή είναι σαν να τους στέλνουμε στο σπίτι τους. Είχα πει τότε τον ειδικό φύλλα να κριθεί, μην τους κατηγορείς καθόλου, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αυτό είναι τάχτη στα μάτια μας. Από τη στιγμή που δεν τους στέλνεις τουλάχιστον για διαταραξη ασφαλής ποινών, εμένα είναι για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο, διότι οι ίδιοι εξαπατούσαν τους Έλληνες πολίτες και τους Ευρωπαίους και τους λέγανε έχουμε εξαιρετική τηλεδιοίκηση, τα τρένα πάνε αστραπή, αγοράσαμε και 4 σάπια βέλη, γιατί σάπια ήταν τα βέλη, τα οποία τα αποσύρανε. Τώρα μας παρουσίαζε ο Μητσοτάκης και κάτι άλλα καινούρια, τα οποία θα δούμε και αυτά τι ρόλο παίζουνε. Πάλι όμως τα τρένα αυτά έχουν άμεση σχέση με συναλλαγές που γίνονται για πολλά εκατομμύρια ευρώ με την εταιρεία της Ιταλίας.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, ένα λεπτό, γιατί δεν καταλάβατε αυτό που θέλω να μου απαντήσετε. Να σας το θέσω αλλιώς. Λοιπόν, υπήρξε αυτή η σύμβαση 717, ωραία. Η οποία είναι αυτή η διαβόητη σύμβαση και για τους ακροατές το λέω, είμαι σίγουρος ότι εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Είναι αυτή η σύμβαση, φίλοι μου που με ακούτε, της Εργοσέ, που όπως σας είπα το υπέγραψαν το 2014 και το αντικείμενο της σύμβασης ήταν η αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Προμαχώνας. Ωραία. Δεν ολοκληρώθηκε αυτό που προέβλεπε η σύμβαση, έτσι, και άμεσα συνδέθηκε και η τραγωδία και το έγκλημα των Τεμπών, καθώς υπήρξε έλλειψη λειτουργικών συστημάτων ασφαλείας. Και έτσι δεν μπόρεσε να αποτρέψει η τηλεδιοίκηση που έπρεπε να υπάρχει τη μετοπική σύγκρουση των τρένων. Άρα, οι άνθρωποι που πήρανε 41 εκατομμύρια ευρώ, γιατί τα πήρανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός, για να μπορέσουν να κάνουν αυτά που έπρεπε να κάνουν. Και μαζί με τις παρατάσεις, μαζί με τις τροποποιήσεις, μαζί με όλα αυτά που υπήρξαν, δεν κάναν τη δουλειά τους. Είχαν κάτι να κάνουν και δεν το κάνανε. Αυτοί δεν έχουν ευθύνη, κύριε Κωνσταντινίδη? Αυτοί δεν πρέπει να πάνε σε ειδικό δικαστήριο? Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Αυτοί πρέπει να πάνε στην τακτική δικαιοσύνη, όχι στο ειδικό δικαστήριο. Δεν έχει άρθρο 86 για αυτούς. Είναι πρόσωπα ιδιώτες, ιδιωτικές εταιρείες είναι, δεν έχουν καμιά σχέση με πολιτικά
0: μα πρόσωπα. Μα τη σύμβαση την υπέγραψε υπουργός. Τη σύμβαση την υπέγραψε υπουργός.
1: Ωραία. Λοιπόν, επειδή αυτά γίνανε μούχτη, γιατί αυτά όλα τα έχουμε καταγγείλει εμείς, Γρηγόρη Σερέτ, γιατί τα 41 εκατομμύρια που ήταν το αρχικό κόστος πήγε στα 85 με τις παράνομες παρατάσεις και το υπέγραψαν συνολικά τρεις υπουργοί.
0: Αυτό λέω.
1: Ο Χρυσοκοίδης ως υπουργός συγκοινωνιών, ο Σπύρτζης ως υπουργός υποδομών και μεταφορών και ο Καραμαλής την 7η και την 8η αποκλειστική σύμβαση, για την οποία όμως δεν καν κατηγορείται.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω, κύριε Κωνσταντινίδη. Αυτοί οι υπουργοί βάλανε την υπογραφή τους και ανέλαβαν μια ευθύνη. Έπρεπε να έχουν το σιδηρόδρομο λειτουργικό και ώστε να παρέχει ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη. Δεν το κάνανε.
1: Βεβαίως. Μα γι' αυτό και βλέπουμε ότι το θέμα του άλλου, του Καραμαλή στον Άριο Πάγο, είναι για παράβαση καθήκοντος από το 21 μέχρι το 23. Τις συμβάσεις όμως τις υπέγραψε το 19 με τη συγκεκριμένη εταιρεία και μάλιστα τους έδωσε και μπόνους 3,5 εκατομμύρια.
0: Άλλα μπράβο.
1: Εντάξει, αυτά είναι τα δικήματα τα οποία δεν τα περιλαμβάνει μέσα όλη η δικογραφία και αυτό θυμίζω για πολλωστή φορά ότι έγινε με σύμπραξη του ΠΑΣΟΚ, γιατί η πρόταση για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής ήταν από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνυπέγραψαν και η πλειοψηφία. Ενώ θα έπρεπε να ήταν κανονικά από το 19 που ανέλαβε. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει και θα συζητήσουμε και συμπληρωματικά να ξαναγυρίσει η δικογραφία για έλεγχο στη Βουλή, για να συμπεριλάβει το σύνολο του χρονικού διαστήματος που ήταν ο Καραμαλής υπουργός υποδομών και μεταφορών.
0: Τους αφήσανε απ' έξω αυτούς, λοιπόν.
1: Βεβαίως.
0: Τους αφήσανε απ' έξω. Και τη γλιτώσανε όλοι αυτοί.
1: Ακόμα δεν τη γλιτώσανε. Ακόμα δεν τη γλιτώσανε, γιατί ακόμα έχουμε περιθώρια. Αυτά κρατάνε πολύ χρόνο και θέλουν πολλές υπομονές και πολλή επιμονή για να μπορέσουμε να αναδείξουμε την αλήθεια. Τις έχουν σπάσει τις δίκες σε πάρα πολλά κομμάτια, τις έχουν διαλύσει, τις έχουν αναβάλει. Ας ελπίσουμε στην κυρία δίκη να σταθεί στο ύψος της η έδρα, να κάνει τα απαραίτητα, παρόλο τις πιέσεις που θεωρώ εγώ και όλος ο κόσμος ότι δέχεται από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα να μείνει χαμηλά. Όμως η αποδεκτική διαδικασία δεν χρήζει περιορισμούς. Θα υπάρξουν πάρα πολλοί μάρτυρες. Όλοι οι συγγενείς θα καταθέσουμε όλα αυτά που έχουμε δει. Υπάρχουν στοιχεία που κρατάμε για την αποδεκτική διαδικασία και οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι νομικοί σύμβουλοι θα κάνουν αυτό που πρέπει, τους ώστε τα δικήματα να φανούν και στο τέλος να πέσουν και οι αντίστοιχες ποινές στα πρόσωπα που όντως φταίνε.
0: Ναι. Ωραία. Επίσης βλέπω ότι δεν υπάρχει στη δικογραφία και σε κάθε εκπομπή, σε κάθε συνέντευξη που μιλάω για αυτό το θέμα θα το ρωτάω για ποιο λόγο δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα μέσα στη δικογραφία, γιατί δεν θεωρώ ότι όλα αυτά είναι τυχαία, γιατί καιρό τώρα λέμε για παράνομο φορτίο, καιρό τώρα λέμε το ότι απανθρακώθηκαν άνθρωποι μετά τη σύγκρουση και κανένας δεν το συζητάει στις δικαστικές αίθουσες, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Το θέμα το θέτουμε πολύ λίγοι από τους συγγενείς, πάρα πολύ λίγοι, γιατί η έδρα θα αφήσει να χρεωθούν αυτοί που πράξαν διατάραξη στους άλλους συγκοινωνιών, είτε είναι του ΟΣΕ είτε είναι της ΕΡΓΟΣΕ, 28 θανάτους που δεν ευθύνονται αυτοί, τουλάχιστον 28 θανάτους, τουλάχιστον κάποιους από τους 28 θανάτους, οι οποίοι όπως ξέρουμε παθρακωθήκανε τα άτομα αυτά, οι σωροί, και δεν σκοτωθήκανε από το τροχαίο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε ζητήσει τουλάχιστον για τους 28 απαθρακωμένους η δικογραφία για να ολοκληρωθεί σωστά και να μην είναι λυπής, να γυρίσει πίσω στην ανάκριση, να συνεχιστεί η εξέλιξη της ακροαματικής διαδικασίας για όπως συνεχίζει, να δούμε τι ακριβώς άλλο έχει γίνει εκεί πέρα, γιατί το κατηγορητήριο για την έκρηξη, για τον εμπρισμό, για την έκθεση σε κίνδυνο δεν υπάρχει δυστυχώς μέσα στο κατηγορητήριο. Και επίσης να ενημερώσω λίγο τον κόσμο ότι θα έχουμε δύο μέρες ακόμα, Δευτέρα και Τρίτη, την εβδομάδα που μας έρχεται, ακροματική διαδικασία στη Λάρισα. Μετά θα κλείσουν για τις δικαστικές διακοπές όλο τον Αύγουστο και θα ξεκινήσουμε αρχές Σεπτεμβρίου. Την Τρίτη όμως θα καταθέσουμε δύο εκθέσεις νέες, άρα καινούργιο υλικό, καινούργια στοιχεία. Είναι όμως από πρωτογενές φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό υλικό από τις πρώτες ώρες και μέρες του εγκλήματος. Δεν έχουν βγει αυτά τα στοιχεία ακόμα στη δημοσιότητα. Δυστυχώς με παραπλάνηση μας τα δώσανε τελευταίες μέρες της δικογραφίας που έκλεισα τον Μπακαΐμι, τον ειδικό εφέτη ανακριτή. 27 Ιουλίου του 25 περάσαν στη δικογραφία και στο υπόμνημα που κατέθεσε ο Παντελής Θεμελής, διότι τον κυνηγήσαμε, ο οποίος ήταν πρόεδρος του ΟΑΘΙΚ, Σωμάδας Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών, και έδωσε και το υλικό το πρωτογενές από τις πρώτες ώρες, όταν εγώ διάβασα το υπόμνημά του αρχές Αυγούστου του 25, έγραφε στο τέλος ότι σας παραδίδουμε και το υλικό το φωτογραφικό, το οποίο είναι της τροχέας και είναι μέσα στην δικογραφία. Και έτσι λοιπόν παραπλανήθηκα και δεν άνοιξα το υλικό αυτό να το δω. Το υλικό αυτό είναι πολύ πλούσιο, πολύ αναγνωριστικό, πρωτογενές, και βγάλαμε μια καινούργια έκθεση την οποία θα παραλάβει η έδρα την Τρίτη. Ταυτόχρονα θα παραλάβει και μια έκθεση βαλιστικής έρευνας που πάλι έχει κάνει τεχνικός μου συμβούλος, τότε που γυρίσαμε το κοντέινερ από τη Θεσσαλονίκη πίσω από τη μάτα του Τσουρέκα και πήγε πίσω και είδαμε εκεί τις τρύπες που υπήρχαν. Υπάρχει και αυτή η έκθεση η οποία θα κατατηθεί σαν καινούργιο υλικό, η οποία που οδηγεί σε αυτό που έγινε στο πεδίο και δεν έχουν συμπεριλάβει στη δικογραφία. Δηλαδή ότι δεν έγινε με τοπική σύγκρουση, ότι έγινε εκτροχιαφισμός των τρένων, ότι το βαγόνι το πρώτο της εμπορικής χτύπησε με την επιβατική αμαξοστοιχεία. Υπάρχει πάνω, το δείχνει το φωτογραφικό υλικό, κομμάτι της λαμαρίνας από τη μηχανή της επιβατικής αμαξοστοιχείας. Είναι όλα αυτά καινούργια στοιχεία που θα κατατεθούν για να ξεκινήσει σωστά η έρευνα ή να γυρίσει τουλάχιστον για τους 28 απατρακωμένους πίσω. Και ταυτόχρονα θα καταθέσω και αίτημα εκταφής και για την σύζυγό μου τη Βασιλική Χλωρού και για τους υπολείπους 28 απατρακωμένους, σαν ότι πρέπει απαραίτητος να γίνει ανακριτική πράξη, διότι με το βούλευμα το 208 μπορούν οι σωροί να πάνε στο εξωτερικό για να γίνουν πλήρως οι τοξικολογικές, βιοχημικές και οι οποιασδήποτε άλλες εξετάσεις χρήζουν για να μας πούνε και η απόδειξη του DNA ότι είναι τα πρόσωπα, μέσα να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα, αλλά και το τι ήταν αυτό που τους έκαψε. Αναφέρω ότι η Βασιλική Χλωρού, σύζυγός μου, δεν κάηκε, όμως μπορεί να έχει πρωτογενές υλικό και να απορροφήθηκε είτε στους πνευμονές είτε στο σώμα της, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ανάκριση να πράξει τα δέοντα. Έχω ένα ερωτηματικό και γιατί μέχρι τώρα, ενώ το βούλευμα το 208 που δεν αφορά τη σύζυγό μου, αφορά όμως τους άλλους, γιατί δεν το έχουν αξιοποιήσει όλοι αυτοί οι συγγενείς που ζητήσαν εκταφή για να μπορέσουν να γίνουν σωστά. Αναγκάζομαι και το ζητάω εγώ, γιατί πρέπει να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Αυτά όλα θα γίνουν.
0: Ναι, ναι, σε αυτό πρέπει να κάνω μια ερώτηση, γιατί θυμάμαι ότι υπήρχε μια αντιπαράθεση για το ποια εργαστήρια θα κάνουν τις εξετάσεις και άμα αυτά τα εργαστήρια πιθανότατα θα είναι εργαστήρια τα οποία θα ορίσει η κυβέρνηση και αν θα επιτρέψουν στους συγγενείς το δείγμα να το στείλουν και στο εξωτερικό σε κάποια εργαστήρια για να είναι βέβαιοι το ότι δεν θα έχει υπάρξει, ας πούμε, αλλίωση ή δεν θα έχουν βγάλει, ας πούμε, ένα πόρισμα το οποίο δεν είναι αληθινό. Γιατί πλέον δεν εμπιστεύονται αυτό το κράτος, το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Ναι, ναι, επειδή υπήρχε αυτή η αντιπαράθεση, η δικαστική αντιπαράθεση, ήταν και δεν ήταν πολιτική αντιπαράθεση των συγγενών με την κυβέρνηση, είναι δικαστική αντιπαράθεση, εισαγγελικά. Μετά το βούλευμα λέει ότι παίρνει τη θέση υπέρ των συγγενών και κατά της εισαγγελέας Παπαϊωάννου, που μας είχε πει ότι διαβίας θα γίνουν μόνο για ναρκωτικά και αλκοόλι, και τελικά το βούλευμα λέει θα γίνουν κανονικά εξετάσεις όπως ορίζει ο δικαστικός προγραμματογνώμονας, δηλαδή αυτός που θα οριστεί. Τότε είχαν ορίσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο, και είχε πει ότι δεν έχει αρμοδιότητα, δεν μπορεί με σαφήνεια να κάνει τις εξετάσεις που έχουμε ζητήσει στο σύνολο των συγγενών, και αρμόδια είναι τα πανεπιστήμια και τα εργαστήρια του εξωτερικού. Αυτό λοιπόν άνοιξε ο δρόμος εδώ και 2,5 μήνες, και θα πρέπει λοιπόν αυτό να αξιοποιηθεί από τους συγγενείς που είχαν ζητήσει εκταφές, πραγματικά να δούμε τελικά τι είναι αυτό που έκανε τους ανθρώπους μας. Μπορεί να είναι το έλαιος υλικόνης. Ναι. Μπορεί να είναι υδρογονάθρακες.
0: Γιατί δεν το κάνουνε δηλαδή. Γιατί δεν το κάνουνε.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ό,τι και αν είναι όμως, πρέπει να αποδοθεί αιτία θανάτου από φωτιά και εμπρισμό στους 28 οι οποίοι πέθαναν με αυτόν τον τρόπο ή σε όσους πέθαναν τέλος πάντων, και να ασκηθούν διώξεις σε αυτούς που προκάλεσαν το θάνατο, προκάλεσαν τη φωτιά και το θάνατο. Είναι τα έλαια σιλικόνης να κατηγορηθεί η Siemens, η Bayer και η Hellenic Train. Είναι παράνομο φορτίο αυτοί όλοι που το πράξαν το αδίκημα. Τι να κάνουν, αυτά είναι τα γεγονότα. Έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη. Αλλιώς δεν λειτουργεί. Όταν υπάρχουν παρεμβάσεις, όταν υπάρχει συγκάλυψη, δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχει απονομή δικαιοσύνης. Πώς θα εμπιστευτεί λοιπόν ο ελληνικός λαός τους δικαστικούς λειτουργούς που κάνουν αυτή τη δουλειά? Γι' αυτό λοιπόν και οι θεσμοί είναι στον πάτο στο θέμα της εμπιστοσύνης που πρέπει να έχει οι πολίτες από αυτούς.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βλέπουμε ότι κάποιοι συγγενείς, και θέλω να σας κάνω και αυτή την ερώτηση, έχουν χαράξει άλλο δρόμο, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλώς ή κακώς, σε κάποια φάση υπήρχαν, δεν θέλω τώρα να χρησιμοποιώ τέτοιες λέξεις, αλλά υπήρχαν κάποιοι σε εισαγωγικά πρωταγωνιστές. Ο κύριος Ρούτσι, ο οποίος στο Σύνταγμα, ας πούμε, έκανε μια απεργία πείνας και ζητούσε κάποια πράγματα, και τώρα που αυτά τα πράγματα, ας πούμε, μπορεί να τα αξιοποιήσει, δεν τα αξιοποιεί για κάποιο λόγο, όπως πολύ σωστά ρωτάτε κι εσείς. Είναι η κυρία Καριστιανού, απ' την άλλη, που έχει κάνει ένα κόμμα, μα κάθεται μαλώνει τώρα με το Θηβαίο για το αν η συναυλία είναι για το κόμμα, δεν είναι για το κόμμα, μία τοποθετείται για τις αμβλώσεις, και ίσως το σύστημα να έχει εκμεταλλευτεί κιόλας αυτό το κόμμα, το ντεμπόν που το ονομάζει το σύστημα. Εγώ εννοείται ότι δεν χρησιμοποιώ τέτοιες ορολογίες, ξέρω ότι οι συγγενείς οι υπόλοιποι δίνετε τον αγώνα σας, αλλά καλώς ή κακώς το σύστημα παίζει βρώμικα. Έδωσε και μια προβολή σε συγκεκριμένους ανθρώπους, έσαι και εμένα, για να καπελώσει τη δίκη. Γιατί πλέον είναι πολύ λίγα αυτά τα μέσα τα οποία δίνουν βήμα και ασχολούνται με το τι πραγματικά συμβαίνει.
1: Έχουμε πει πολλές φορές, Γρηγόρη, σε τέτοιο, ότι η αλήθεια βρίσκεται μέσα στη δικογραφία. Όλα τα έγγραφα, όλες οι καταγγελίες, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία είναι εκεί μέσα. Όποιος θέλει πραγματικά να δει, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι αυτά δεν ξεκίνησαν ούτε από αυτοβούλους και από τους εισαγγελείς, για το θέμα του Τριαντόπουλου μιλάω, ούτε από το σύνολο των συγγενών. Συγκεκριμένοι άνθρωποι τα κάναμε. Δεν μπορούν τώρα να βγαίνουν όλοι και να καπηλεύονται όλα αυτά που έχουν γίνει και τα οποία δεν τα υπέγραψαν. Ποιος καταγγελείς, ποιος μήνυσε τον Τριαντόπουλο, ποιος μήνυσε τον Αγοραστό, ποιος μήνυσε τον Χαρακοπτό, ποιος το μήνυσε. Ποιος έκανε την καταγγελία, ποιος έτρεχε πίσω από αυτές τις δικογραφίες. Λίγοι άνθρωποι τρέχανε. Λοιπόν, άρα λοιπόν και αυτό που θέτουμε ως ερώτημα για το θέμα των εκταφών, και αυτά φαίνονται μέσα στις δικογραφίες. Μπορεί να μην φαίνονται. Ζητήσαμε όλοι τότε που αναστήθηκε η μήνυση αυτή, που πάλι και αυτοί και θέλανε να την καπηλευτούνε, που υπέγραψε ο ελληνικός λαός και όχι οι συγγενείς των θυμάτων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και αυτήν τώρα. Μπορεί να υπάρχουν άλλες μηνύσεις, άλλα αιτήματα εκταφής στο πρωτοδικείο, στην εισαγγελία της Λάρισσας. Αυτά θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί δεν έπρεπε να το κάνουν αυτά στη δημοσιότητα. Ότι τα έχουμε ζητήσει και ότι ο εισαγγελέας δεν κάνει σαν τη δουλειά της.
0: Βέβαια.
1: Και να πάνε να τη μηνύσουν. Εγώ την κυρία Παπαϊωάννη την έχω μηνύσει. Όχι γιατί δεν μου επέτρεψε τις εκταφές, γιατί μου επέβαλε να κάνω εκταφή όπως ήθελε αυτήν στον ελλαδικό χώρο. Ενώ το πανεπιστήμιο και τα τρία πανεπιστήμια δεν μπορούν να το κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν την κατήγγειλα τη συγκεκριμένη εισαγγελέα, και έχει σχηματιστεί δικογραφία και να δούμε πώς θα γίνει η εξέλιξή της. Αν λοιπόν αυτοί όλοι που ζητάνε εκταφές δεν γίνεται η δουλειά τους, θα πρέπει να καταγγείλουν στους αρμόδιους φορείς που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γι' αυτό λέω ότι όλα είναι μέσα στις δικογραφίες. Όλα είναι μέσα στα έγγραφα που καταθέτουμε, όχι σε αυτά που λέμε, ούτε σε αυτά που παρουσιάζουμε. Είναι τελείως διαφορετικό να λες κάτι και τελείως διαφορετικό να έχεις παραστατικό και αρθμό πρωτοκόλλου. Οτιδήποτε γίνεται σε δημόσιο φορέα, ιδίως πόσο μάλλον στα δικαστήρια, πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες καταγγελίες. Αν δεν έκανα εγώ καμία κίνηση από αυτού και πήγαινα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια να πω ότι υπάρχει κακοδικία ή δεν μου αποδίδεται δικαιοσύνη στη χώρα μου, τι θα με λέγανε εκεί πέρα? Κάντε τα έγγραφα, κύριε Κωνσταντινίδη, να δούμε τι έγινε και τι δεν έγινε. Πώς θα λέω, ότι φταίει η ελληνική δικαιοσύνη, χωρίς να κάνω τις καταγγελίες μου.
0: Καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν και αυτοί που καπηλεύονται και δεν κάνουν τίποτα. Και να σας πω και κάτι, το λέω εγώ έξω από τα δόντια και δεν υιοθετείτε εσείς, το λέω εγώ. Υπάρχουν και πολλοί που κάτι άρπαξαν, να πούμε, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που τους προσέλκυσαν. Να κάτι διαγραμμένα χρέη συζητιούνται, να κάτι λεφτά, να κάτι μισθή, καλός ή κακός, και μετά επαναπαύτηκαν. Εγώ πρέπει να το πω αυτό, κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί είναι άδικο για τους υπόλοιπους που συνεχίζουν και δίνουν αγώνα. Είναι άδικο.
1: Αν δεν ξεπεράσουμε τις φοβίες μας, τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας, όλοι, δεν έχει σημασία άμα είμαστε θύματα, ο καθένας από τη μεριά του και υπάρχουν σκοπιμότητες, δυστυχώς αυτό το επιθυμητό που όλοι θέλουμε, μία όμορφη χώρα, μία δημοκρατική, που να έχει τον άνθρωπο ψηλά, γιατί αυτό όλοι ζητάνε, δυστυχώς δεν θα έρθει ποτέ. Αν δεν αλλάξουμε το μικρό κόσμο μας και τους εαυτούς μας, δυστυχώς και βλέπουμε.
0: Όχι,
1: μόνο
0: συγγνώμη λίγο κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί το ίδιο πράγμα συζητούσαμε και με τον κύριο Πλακιά και το ίδιο πράγμα είπα και στον κύριο Πλακιά. Εγώ θα σας το πω ευθέως. Κάτω στις πορείες, κάτω στα συλλαλητήρια, κάτω στη διαμαρτυρία που φωνάζανε δεξί, αριστερή, όλος ο ελληνικός λαός μαζί, έτσι, χωρίς κόμματα, χωρίς χρώματα, χωρίς ιδεολογίες, χωρίς τίποτα. Κατέβηκαν όλοι και φωνάζανε «Απαιτούμε δικαιοσύνη». Αυτό φωνάζανε. «Απαιτούμε δικαιοσύνη για αυτό που έγινε στα Τέμπη». Και μετά, μέσα από κάποιες διαδικασίες, τώρα αν πας να ρωτήσεις έναν άνθρωπο εκεί πέρα έξω, θα κατέβεις άμα γίνει συλλαλητήριο, θα κατέβεις αν γίνει διαμαρτυρία, ξέρετε τι απαντάνε. Το ίδιο είπα και στον κύριο Πλακιά. Αυτή είναι η εικόνα της κοινωνίας αυτής. Ξέρετε τι απαντάνε. Γιατί να κατέβω εγώ στο συλλαλητήριο και στη διαμαρτυρία, απαντάνε. Για να γίνει βουλευτής η Γρατσία και ο Αυγερινός. Συγγνώμη που σας το θέτω έτσι, κύριε Κωνσταντινίδη, και σας φέρω στη δύσκολη θέση. Αλλά αυτό απαντάει ο κόσμος. Και δεν είναι μόνο αυτό που έχει γίνει με τα κόμματα. Έχουν γίνει και άλλα πολλά. Και αυτό είναι άδικο για εσάς που προσπαθείτε να δικαιωθείτε. Είναι άδικο για τον κύριο Ασλανίδη, είναι άδικο για τον κύριο Πλακιά, είναι άδικο για εσάς, για την κυρία Βασάρα και για όλους αυτούς τους συγγενείς.
1: Εγώ έχω καθαρή τη συνείδησή μου, διότι αυτό που επιδίωξε ο ελληνικός λαός με τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια ήταν τρία πράγματα. Ασφαλή σιδηρόδρομο, αποκάλυψη στα αλήθεια στο έγκλημα των Τεμπών και απονομή δικαιοσύνης σε όλα τα εγκλήματα. Εγώ κατέθεσα μηνύσεις εγκλήσεις για όλα αυτά και για το θέμα του αυτοφόρου για να έχουμε ένα ασφαλές σιδηρόδρομο και κατήγγειλα τον ειδικό εφετέ ανακριτή Βακαΐμη και τον Τζόκα που εσπερσμένα κλείσανε τη δικογραφία χωρίς σοβαρούς κατηγορούμενους και χωρίς σοβαρό κατηγορητήριο, με ελλειπέστατο κατηγορητήριο, και αυτό επιδιώκω να κάνω και παρακάτω. Και επίσης χθες ήμουνα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το θέμα των της απάτης των τραπεζών. Αλλά μην πάμε εκεί πέρα, διότι έχω καταθέσει και στην Παπανδρέου για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ΠΑΝΣΟ, ΠΕΚΕΠΕ και ΤΕΜΠΗ, και πιστεύουμε από εκεί, προχωρώντας τις διαδικασίες, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι υπόλοιποι είναι υπεύθυνοι των πράξεών τους και υπεύθυνοι των σκοπιμοντήτων τους. Το θέμα είναι ο ελληνικός λαός να αντιληφθεί τι ακριβώς γίνεται, να μην πέφτει θύματα των συναισθημάτων του και να φιλτράρει πάρα πολύ καλά τα πράγματα και να ξέρει ότι μόνος του θα πρέπει να σωθεί και όχι να αποθέτοντας τα όνειρά του και τις ελπίδες του σε λάθος ανθρώπους.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Υγεία και ευλογία, κύριε Κωνσταντινίδη. Και ό,τι χρειαστείτε, είμαστε δίπλα σας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλώς.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Έτοιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε η Ελλάδα. Τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των δασών που κάηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής παρουσιάζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σφοδρή κριτική την ίδια ώρα στην κυβέρνηση ασκεί σύσσωμη αντιπολίτευση για την μεγάλη καταστροφή, καταλογίζοντας σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις τόσο στην πρόληψη όσο και στην διαχείριση της πυρκαγιάς. Άμεση στήριξη των πυρόπληκτων ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή από τις πυρκαγιές, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι η ομολογία αποτυχίας μιας κυβέρνησης με πρωθυπουργό έναν έρωνα που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην ΑΔΕΟ, που ενημερώθηκε για τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyAgro, η οποία τέθηκε σήμερα σε λειτουργία. Την ίδια ώρα, οι αγρότες της χώρας τον κατηγορούν για θέτηση των υποσχέσεών του και προετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε στο Αγρίνιο στην περιοχή Μεγάλη Χώρα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Λαγκάδα της Κεφαλονιάς. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα η 46χρονη που εκδόθηκε από την Βρετανία και κατηγορείται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ή άνεμοι. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-022-981.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγών. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
9: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα.

0: καλησπέρα κύριε Τζελέπη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Βέβαια.
1: Δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Είναι τρομακτικό
1: σήμερα
0: αυτό.
1: Σήμερα κυδεύουμε τρεις συναδέλφους, τρεις ήρωες, οι οποίοι με αυταπάρνηση και με αυτοθυσία επιχείρησαν στα χθεσινά μέτωπα πυρκαγιών που ξέσπασαν στη χώρα.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Πρώτα απ' όλα να πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες, υπομονή και κουράγιο όσο γίνεται, γιατί καλώς ή κακώς αυτό που ζουνε δεν περιγράφεται, ούτε μπορούμε να το νιώσουμε εμείς που δεν το ζούμε σε πρώτο βαθμό. Αλλά κύριε Τζελέπη, τι πιστεύετε ότι γίνεται ακριβώς και κάθε καλοκαίρι? Κλαίμε ανθρώπους μέσα από τις πυρκαγιές. Τι πιστεύετε ότι ευθύνεται?
1: Κάθε καλοκαίρι ακούμε πριν το καλοκαίρι ότι είμαστε πανέτοιμοι και τελικά δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τελικά με το που ξεσπάνε 2-3 ταυτόχρονες μεγάλες πυρκαγιές δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Εγώ οφείλω να πω ότι αποτύχαμε. Έχουμε αποτύχει από τη στιγμή που θρηνούμε νεκρούς πολίτες και νεκρούς πυροσβέστες, έχουμε αποτύχει. Είμαστε αποτυχημένοι. Αυτό μπορώ να πω.
0: Γιατί
1: κάνουμε συνεχώς διαπιστώσεις. Ναι, έτσι, αλλιώς, εκ του αποτελέσματος. Είμαστε αποτυχημένοι. Όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Έχουμε αποτύχει. Φτάνουν πια οι διαπιστώσεις. Τι κάνουμε για να τις αλλάξουμε? Άκουσα σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό μετά το Υπουργικό Συμβούλιο να λέει ότι παραγγείλαμε νέα αεροπλάνα. Έτσι, καλώς. Καλώς τα παραγγείλαμε. Αλλά σήμερα στη φωτιά στο Ρέθυμνο, λόγω θυελωδών ανέμων, τα εναέρια δεν μπορούσαν να πετάξουν, κύριε Σερέτη. Δεν μπορούσανε. Όλα αυτά είναι βοηθητικά. Θα πρέπει να πάει ο πυροσβέστης, αυτός ο καημένος ο πυροσβέστης που δεν ξέρει το βράδυ αν θα γυρίσει στο σπίτι του, αυτός πρέπει να πάει να τη σβήσει τη φωτιά. Και τραγικό, μόλις προχθές είχα κάνει μια ανάρτηση στο προσωπικό μου προφίλ με τις ταχύτητες πυροσβεστών που υπάρχουν, μόνιμος, πενταετούς υποχρέωσης, εποχικός, εφταετής, εμοδέ, πεθ, αξιωματικών. Και είπα ότι η φωτιά δεν διαχωρίζει αν είσαι εποχικός και αν είσαι μόνιμος. Δυστυχώς τεπαληθεύτηκα με τον χειρότερο τρόπο, γιατί χθες είχαμε 3 νεκρούς από 3 διαφορετικές ταχύτητες, εποχικό, πενταετούς υποχρέωσης και αξιωματικό. Αλλά εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Όταν μιλάνε συνδικαλιστές, μιλάνε για κακό, μιλάνε απλά για να μιλάνε. Όχι, δεν είμαστε, δεν είμαι τέτοιος συνδικαλιστής. Μιλάω για να προλάβω τα χειρότερα, γιατί τα ζω και τα βλέπω στο πεδίο. Για ποια φωτιά μιλάμε? Για 2 φωτιές που από την Πάτρα πήγανε στην Αθήνα και από την Αθήνα πήγανε στην Κρήτη? Και από τη Θεσσαλονίκη φύγαν πυροσβέστες να πάνε στη Μυτιλίνη? Και κατά τα άλλα επαρκεί το προσωπικό? Δεν επαρκεί το προσωπικό. Σε καμία περίπτωση. Ακούω συνεχώς, άκουσα πάλι τον Πρωθυπουργό σήμερα, ότι και στην Ευρώπη έχει πυρκαγιές γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ. Κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή και εποχικό προσωπικό. Πώς γίνεται? Και να σας πω και κάτι, επειδή πηγαίνω συνεχώς και διαπραγματεύομαι και ζητάω και λέω ότι υπάρχουν ανάγκες και υπάρχουν κενά και ότι δεν πρέπει οι εποχικοί να απασχολούνται 8 μήνες και θα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια σε όλο αυτό. Δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο οι υπουργοί και να μου λένε ότι δουλεύεις 8 μήνες, τι άλλο θέλεις. Δεν το ανέχομαι προσωπικά, γιατί κάθε μέρα σε κάθε υπηρεσία κινδυνεύω. και δεν ξέρω αν θα γυρίσω στο σπίτι μου. Με συγχωρείτε για την ένταση, αλλά
0: όχι,
1: είμαι,
0: καλά,
1: και, είμαι και συγκινημένος γιατί θρυνούμε ένα νέο παιδί.
0: Και όχι μόνο νέο, και ο άνθρωπος, ο άλλος...
1: Και ο άνθρωπος, θρυνούμε
0: τρεις
1: συναδέλφους, οι οποίοι κάθε φορά, ασχέτως εάν ο υπουργός με τις πρόσφατες δηλώσεις μας είπε εν μέσω αντιπυρικής και με την πρόσφατη έκδοση της προκήρυξης με το χαμηλό ηλικιακό όριο ότι δεν μας υπολογίζει, εμείς αποδεικνύουμε ότι είμαστε πιο Έλληνες. Είμαστε πιο πατριώτες. Γιατί δίνουμε τη ζωή μας στο πεδίο. Και να σας πω και κάτι, το εθνόσημο δεν είναι εποχικό. Ας πράξουν τα δέοντα οι κύριοι.
0: Γιατί όμως αναφέρατε πριν το ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε μια πυρκαγιά?
1: Γιατί φαίνεται από το αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που θρυνούμε.
0: Αλλά γιατί δεν είμαστε, δηλαδή δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει εξοπλισμός. Εννοείται ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά για ποιο λόγο δεν είμαστε? Αυτό θέλω να μου εξηγήσετε.
1: Το προσωπικό δεν επαρκεί. Δεν επαρκεί. Σε καμία περίπτωση. Μπορεί να είναι περισσότεροι από πέρσι, πρόπερσι, αλλά το θέμα είναι επαρκεί. Αυτό φαίνεται στο πεδίο. Για μένα δεν επαρκεί. Από τη στιγμή που χρειάζεται να μετακινήσω δυνάμεις από όλη την Ελλάδα για δύο ταυτόχρονα συμβάντα σε νησιά, δεν επαρκεί. Η τοπική αυτοδιοίκηση τι κάνει? Προχθές είδαμε τον δήμαρχο της Πάρου να συλλαμβάνεται.
0: Καλός.
1: Πολύ καλός, πολύ καλός. Αλλά είναι αυτή η εικόνα πολιτείας?
0: Ναι,
1: είναι αυτή
0: κανονικά
1: η εικόνα
0: αυτή...
1: πολιτείας.
0: Ναι, είναι εικόνα πολιτείας. Καλά τους κάνανε.
1: Καλά τους κάνανε, φυσικά. Αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι εκεί για να συμμαζεύει πράγματα και να βοηθάει σε όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Ανύπαρκτη.
1: Όχι να πηγαίνει η τοπική αυτοδιοίκηση και να προσθέτει επιπλέον προβλήματα.
0: Καλά να πάθουνε. Συγγνώμη που το λέω έτσι, κύριε Τζαβέλα, αλλά...
1: Τζελέπ,
0: συγγνώμη, αλλά καλά να πάθουνε. Συγγνώμη, άμα δεν κάναν τη δουλειά σωστά, κύριε Τζελέπη, να πάνε μέσα. Να πάνε μέσα. Γιατί εγώ σας λέω σαν μάρτυρας τώρα, όχι σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, σαν μάρτυρας, αυτόπτης μάρτυρας στη δική μου περιοχή, ενώ έχουν καλέσει οι άνθρωποι πόσες φορές την τοπική κοινότητα, το Δήμο, όλους αυτούς τέλος πάντων που είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι να καθαρίζουν συγκεκριμένα χωράφια που κάποιοι ανεύθυνοι δεν το κάνουνε, δεν υπάρχει σωστή αντιμετώπιση. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θέλουν να χάσουν ψήφους. Και μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα να συζητάμε, ενώ πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι η ασφάλειά μας.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Κάθομαι εγώ να ασχολούμαι τώρα με τον δήμαρχο ή με τον καθένα εκεί πέρα μέσα ή τον αντιδήμαρχο καθαριότητας ή όποιος παίρνει τηλέφωνα και δεν κάνει τη δουλειά του. Κανονικά θα πρέπει να τα έχουν καθαρισμένα όλα. Και όποιος ανεύθυνος πολίτης δεν καθαρίζει το χωράφι του, ο νόμος λέει, κύριε Τζελέπη, ότι πρέπει ο Δήμος αυταπάγγελτα να μπαίνει να καθαρίζει εφόσον τον έχει προειδοποιήσει φυσικά, γιατί προέχει η ασφάλεια του πολίτη. Και μετά να του στέλνει και το πόσο πλήρωσε για την καθαριότητα και το πρόστιμο. Άμα δεν το κάνουν γιατί χάνουν ψήφους, φταίνε να πάνε μέσα.
1: Να πάνε, φυσικά και να πάνε. Φυσικά και να πάνε.
0: Αλλά
1: το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η τραγική εικόνα. Τραγική εικόνα, οι δήμαρχοι να πετάνε σκουπίδια που όπως το λέτε και εσείς οι ίδιοι οι δήμοι θα πρέπει να επιβάλλουν την τάξη και τους νόμους και βλέπουμε εδώ κλασική περίπτωση να παρανομεί ο ίδιος ο Δήμος που θα έπρεπε να προστατεύσει τους πολίτες.
0: Επίσης βλέπω πάρα πολλούς αστυνομικούς, δηλαδή θεωρώ ότι εντάξει, η αστυνομία έχει πολύ προσωπικό, έρχονται εκεί πέρα, κλείνουν τους δρόμους, κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά.
1: Είναι περισσότεροι από εμάς.
0: Είναι περισσότεροι από αυτούς που καταπολεμούν τη φωτιά, αυτοί που έρχονται για να κλείσουν τους δρόμους.
1: Έτσι ακριβώς. Η αστυνομία στις φωτιές είναι περισσότερη από τους πυροσβέστες.
0: Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν διπλό.
1: Να μην ρωτάτε γιατί αποτύχαμε. Να. Αυτό που είπατε πριν. Ναι. Δείχνει γιατί αποτύχαμε.
0: Να κάνω μια ερώτηση θέλω όμως. Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι κάποιοι άνθρωποι της αστυνομίας να έχουν διπλό ρόλο, να περάσουν κάποια σεμινάρια, κάποια εκπαίδευση και παράλληλα, πέρα από αστυνομικοί σε αυτές τις περιπτώσεις, να πηγαίνουν και για κατάσβεση.
1: Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται αυτό. Είναι εγώ που είμαι πυροσβέστης να με κυνηγάω τον κλέφτη ή να... Δεν ξέρω να πάω να εξηγνιάσω μια δολοφονία. Δεν γίνεται. Υπάρχουν διακριτοί ρόλοι πάνω σε αυτά. Ο καθένας είναι για αυτό που έχει σπουδάσει και έχει εκπαιδευτεί να κάνει. Δεν είναι αστεία. Δεν τα βλέπετε ότι άνθρωποι που είναι χρόνια εκπαιδευμένοι, όπως ήταν ο 58χρονος, όπως ήταν ο αξιωματικός, και χάθαν τη ζωή τους. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Σερέτη, με ένα σεμινάριο να πάει στο μέτωπο της φωτιάς. Δεν φέρουμε άλλους ήρωες.
0: Καλά, ναι, και με εκπαίδευση είπα. Δεν είπα μόνο με ένα σεμινάριο, αλλά το θέμα μας ποιο είναι. Εδώ πέρα, την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε, μου ανέφεραν το ότι οι πυροσβέστες τώρα περίπου είναι 18.000 σε όλη την Ελλάδα.
1: Δεν είναι η πραγματική εικόνα κατ' εμέ αυτή.
0: Ποια είναι η πραγματική
1: πάρα
0: εικόνα?
1: Πολλοί, είναι πάρα πολλοί οι οποίοι είναι στα γραφεία. Νομίζω ότι μέσα βάζουν και τους εθελοντές. Δεν είναι αυτά τα νούμερα που υπάρχουν στο πεδίο. Στο πεδίο είναι πολύ λιγότεροι.
0: Πόσοι δηλαδή περίπου, για να έχουμε μια εικόνα, κύριε Τζελέπη?
1: Για μένα στο πεδίο είναι το 1 τρίτο.
0: Το 1 τρίτο?
1: Για μένα, ναι.
0: Το 1 τρίτο? Για όλη την Ελλάδα?
1: Για όλη την Ελλάδα, ναι, ναι, φυσικά.
0: Συγγνώμη, για να καταλάβω λίγο κάτι. Όταν λέμε για όλη την Ελλάδα, μιλάμε για νησιά, για όλες τις εκτάσεις, δηλαδή... 5-6 χιλιάδες άνθρωποι, πού θα πρωτοπάνε, συγγνώμη για να το καταλάβω.
1: Αυτοί είναι στο πεδίο, οι υπόλοιποι είναι σε γραφεία, είναι εθελοντές, είναι...
0: Δηλαδή έχουμε 5 με 6 χιλιάδες πυροσβέστες οι οποίοι πάνε να σβήσουν τη φωτιά.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε τους εποχικούς, έχουμε τους πενταετής υποχρέωσης που πρόσφατα ο κύριος υπουργός τους αποκάλεσε από το βήμα της Βουλής ως η καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος και αυτός ο θεσμός χθες θρύνησε ένα νεκρό. Αυτοί είμαστε που είμαστε συνεχώς στα μέτωπα της πυρκαγιάς.
0: Σε κάποια...
1: Ίδιοι και ίδιοι.
0: Σε κάποια σημεία δηλαδή δεν έχει καν πάνω ας πούμε από 10 πυροσβέστες.
1: Ναι, φυσικά. Υπάρχουν και κλιμάκια τα οποία δεν έχουν.
0: Φοβερό πράγμα. Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω. Είχα ακούσει τότε με το Μάτι και γενικά και με τη Μάνδρα και με όλες αυτές τις τοποθεσίες που είχαν γίνει, που είχαν χάσει πάρα πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους. Είχαμε ακούσει σε κάποια φάση κάποια ηχητικά του Ματθεόπουλου, ο οποίος έλεγε το ότι υπάρχει έτσι μια αντιπαλότητα ανάμεσα σε πυροσβέστη με πυροσβέστη για κάποιες θέσεις και έλεγε χαρακτηριστικά δεν τους δώσαμε αέρια μέσα τότε εκεί τέλος πάντων. Για να μπορέσει να χάσει τη θέση του αυτός και να πάρει τη θέση του άλλος και κάτι τέτοια κόλπα. Αυτές εδώ οι καταστάσεις που συμβαίνουν γενικά ανάμεσα σε ανθρώπους για να πάρουν μια θέση, θεωρείτε ότι είναι και ένα πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να ελέγχει το Υπουργείο και δεν το κάνει? Γιατί αυτά υπάρχουν μέχρι και σήμερα.
1: Εγώ δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Στα χρόνια που υπηρετώ, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι το πυροσβεστικό σώμα κρατιέται χάρη στο φιλότιμο και την υπερπροσπάθεια του Έλληνα πυροσβέστη.
0: Και τον εθελοντών φυσικά.
1: Χωρίς ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία και από το Υπουργείο.
0: Ναι, αλλά οι φωτιές φτάνουν σε ένα σημείο και, και τις καταπολεμούν οι ίδιοι οι πολίτες και αυτό είναι κάτι το οποίο ας πούμε για εμένα... Κύριε Τζελέπη, δεν θέλω να παρεξηγηθείτε με αυτό που θα πω, έτσι. Πραγματικά προσπαθώ να το πω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Για εμένα, φταίει η πολιτεία αυτή για ποιο λόγο? Γιατί, ναι, οι πυροσβέστες δεν είναι, πώς να το πω, ικανοί όταν είναι πολύ λίγοι να αντιμετωπίσουν μια φωτιά. Άμα ήσασταν περισσότεροι, θα το κάνατε σωστά. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει και οι Έλληνες πολίτες, εθελοντές,

0: γίνεται και το τι μπορεί να προκαλέσει μια πυρκαγιά, μπορεί να στοιχήσει ζωές, μπορεί να στοιχήσει περιουσίες, και όταν ο άλλος πάει με δίκτυα επικινδυνότητας 3 και 4 και χρησιμοποιεί ηλεκτροκολλήσεις, τροχούς ή οτιδήποτε άλλο, φυσικά έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Όταν ο άλλος δεν μεριμνά να καθαρίσει το οικόπεδό του, φυσικά έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Εννοείται αυτό, εξυπακούεται.
1: Ναι, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την πειθαρχία και υπάρχουν νόμοι. Και όποιος δεν ακολουθεί το ποινικό κώδικα, κανονικά θα πρέπει να τιμωρείται. Και στη συγκεκριμένη φάση, αυτοί που ευθύνονται πρώτοι είναι οι Δήμοι. Συγγνώμη που το θέτω έτσι, είναι οι Δήμοι. Οι Δήμοι, αν κάναν τη δουλειά τους, θα είχαμε αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα.
0: Φυσικά, φυσικά. Συμφωνώ μαζί σας. Οι Δήμοι κάπου ανήκουν. Σε ποιο υπουργείο ανήκουν?
1: Οι Δήμοι, ανάλογα. Ναι. Ανάλογα για ποιο θέμα μιλάμε.
0: Για την πολιτική προστασία είναι στο Υπουργείο το δικό μας, έτσι δεν είναι? Για τα υπόλοιπα θέματα είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Άμα θέλετε να μιλήσουμε για πυρκαγιές, είναι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Ναι, για τις
0: πυρκαγιές, θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι Δήμοι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
1: Άρα αυτή τη στιγμή, να το θέσω έτσι απλά, από τη στιγμή που έχουν χαθεί φέτος κάποιες ανθρώπινες ζωές, είτε είναι πυροσβέστες είτε είναι πολίτες, δεν θα έπρεπε η δικαστική εξουσία να καλέσει τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, που είναι υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, και να του πει: για έλα εδώ ρε υπουργέ, για πες μας λίγο, τι ακριβώς έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια που είστε εσείς υπουργός ή όλους αυτούς τους μήνες για να μπορέσετε να καταπολεμήσετε τις πυρκαγιές που κάθε καλοκαίρι συναντάει ο Έλληνας? Εδώ δεν ζητάει κανένας τα αρέστα, να σας το πω έτσι απλά, κύριε. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Βέβαια, τα προβλήματα είναι για να λύνονται και θα πρέπει να λύνονται. Σας είπα και στην αρχή ότι δεν γίνεται να μένουμε συνεχώς στις διαπιστώσεις. Διαπιστώνουμε κάποιο πρόβλημα και το θέμα είναι να το λύνουμε, να μην το συναντάμε την επόμενη χρονιά, το να το διαπιστώσω φέτος και του χρόνου να έχω πάλι τα ίδια, δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα.
1: Δεν φταίτε κι εσείς όμως κάπου, και δεν εννοώ εσείς προσωπικά, οι πυροσβέστες, γιατί από τη μία, όταν είχατε κάνει διαμαρτυρία φάγατε ξύλο από τα ΜΑΤ, το θυμάμαι. Φάγατε ξύλο από τα ΜΑΤ. Και όταν υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, κάποιοι από το πυροσβεστικό σώμα δεν μιλάνε. Και θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα θα έπρεπε το πυροσβεστικό σώμα να παίρνει θέση για όλα αυτά που συμβαίνουν και να εξηγεί σε όλους ποια είναι τα προβλήματα. Εδώ υπάρχουν και κάποιοι υποκριτές ανάμεσά σας. Συγγνώμη που το θέτω έτσι.
0: Εμείς μιλάμε πάντως, κύριε Σερέτη.
1: Εμείς
0: μιλάμε. Όπου μπορούμε μιλάμε και όπου μπορούμε λέμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Εμείς μιλάμε, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το έχουμε αποδείξει, έχουμε κάνει τις περισσότερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ως εποχικοί πυροσβέστες και είμαστε συνεχώς στο δρόμο και διεκδικούμε αυτό που πιστεύουμε πως πρέπει να γίνει.
1: Τι μισθό παίρνει?
0: Δεν νοείται να υπάρχει κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή και να απασχολείται εποχικό προσωπικό και να μας κουνάνε το δάχτυλο και να μας λένε δουλεύετε 8 μήνες τι θέλετε. Όχι, δεν γίνεται, δεν μπορούμε να ζούμε με αυτή την εργασιακή ομοιρία. 4 μήνες είμαστε άνεργοι, τους 3 μήνες δικαιούμαστε ταμείο. Ένα πενιχρό ποσό, ένα μήνα δεν έχουμε κανένα εισόδημα. Πώς είναι δυνατόν?
1: Ο μισθός ενός πυροσβέστη πόσα είναι?
0: Εμείς είμαστε πιο χαμηλόμισθοι.
1: Πόσο?
0: Στο χιλιάρικο είμαστε.
1: Στο χιλιάρικο. Δηλαδή και στα Καναντέρ το ίδιο ισχύει, αυτοί που ανεβαίνουν στα Καναντέρ?
0: Νομίζω ότι οι πιλότοι πρέπει να παίρνουν περισσότερο.
1: Ωραία. Για ένα χιλιάρικο δηλαδή χάσαν τη ζωή τους.
0: Φυσικά, για ένα χιλιάρικο ο συνάδελφος, οι συνάδελφοι χάσαν τη ζωή τους.
1: Ωραία, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ήρωες αυτή τη στιγμή και δώσανε τη ζωή τους, κύριε Τζελέπη, για τον Έλληνα πολίτη και για την κοινωνία και για την Ελλάδα, Είμαι βέβαιος ότι δεν θα τους θυμίσει κανένας από αυτό εδώ πέρα το κράτος και από αυτή την κυβέρνηση με το σωστό τρόπο.

0: τρόπο. Για εμένα, ο σωστός τρόπος πρώτα απ' όλα θα ήταν να εξασφαλίσουμε τις οικογένειες. Γιατί αυτές οι οικογένειες μπορεί να είχαν έναν μισθό που μπαίνει στο σπίτι. Θα ψάξει κανένας να βρει τι ακριβώς συμβαίνει με τις οικογένειες αυτές?
1: Εμείς δεν θα τα αφήσουμε το θέμα να ξεχαστεί. Θα είμαστε εδώ και θα παλέψουμε ώστε να γίνει κάτι με τις οικογένειες των θανόντων.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πόσο κοστίζει τελικά η ζωή του πυροσβέστη?
0: Πόσο κοστίζει γενικά μια ανθρώπινη ζωή στην Ελλάδα τελικά?
1: Ναι, πόσο κοστίζει? Ένα χιλιάρικο?
0: Θα έπρεπε να υπάρχει και ο ανάλογος εξοπλισμός. Με τον εξοπλισμό τι σχόλιο έχει? Για τον εξοπλισμό τι σχόλιο έχετε να κάνετε?
1: Με τον εξοπλισμό τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κινήσεις σε ατομικό εξοπλισμό. Βέβαια δεν είμαστε στο σημείο το οποίο θέλουμε. Υπολείπονται πολλά περισσότερα να γίνουν. Τώρα όσον αφορά τα οχήματα τα οποία έχουμε, επιχειρούμε με οχήματα 25-30 ετών. Ο ρυθμός που έρχονται καινούργια οχήματα από το πρόγραμμα υγιής είναι πάρα πολύ αργός.
0: Επίσης, πάρα πολλοί ρωτάνε ποια είναι η άποψή σας για όλο αυτό που συμβαίνει με τις φωτιές σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, και μετά τις φωτιές βλέπουμε σε αυτές τις τοποθεσίες που έχουν καεί τα πάντα να χτίζονται ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά πάρκα ή ακόμα και βίλες, γιατί σε κάποια νησιά έχει συμβεί και αυτό. Χτίζονται μετά βίλες. Και ξέρετε, καλός ή κακός, το μυαλό κάνει δεύτερες σκέψεις και ρωτάει και λέει ο ακροατής που στέλνει τα μηνύματα: για ρωτήστε τον κύριο Τζελέπη, τι έχει να πει γι' αυτό? Μήπως κάπου κάποιοι έχουν σκοπό?
1: Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω σύμφωνα με την νομοθεσία είναι ότι σε έκταση που έχει καεί δεν επιτρέπεται να χτιστεί κάτι. Τώρα από εκεί και πέρα ειλικρινά δεν ξέρω. Εμείς σβήνουμε τη φωτιά και φεύγουμε από το σημείο. Τώρα το τι γίνεται ειλικρινά δεν το ξέρω. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το κρίνω ή να το ελέγξω. Υπάρχουν αρμόδιες επιτροπές, υπάρχουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η αστυνομία, η πολεοδομία. Αν υπάρχει κάποια παρανομία πάνω σε αυτό, είναι αυτοί αρμόδιοι να το ελέγξουν.
0: Και εκεί όμως βλέπουμε πάρα πολλές φορές ανθρώπους από την πολεοδομία ή ανθρώπους από το δασαρχείο να μην αντιδράνε σε κάποια σπίτια τα οποία χτίζονται παράνομα, όπως λέει και ο νόμος, σε αυτές τις τοποθεσίες. Εγώ τουλάχιστον και εκεί μπορώ να είμαι αυτόπτης μάρτυρας. Μέσα σε δάσος ο άλλος έχει χτίσει σπίτι και μιας και είστε πυροσβέστης, θέλω να σας το ρωτήσω αυτό. Από πού και ως πού μπορεί κάποιος μέσα σε ένα δάσος, το οποίο ήταν δάσος, να κόβει δέντρα, να χτίζει ένα σπίτι, ακόμα και ο δασάρχης να είναι, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είναι ο ίδιος ο δασάρχης που χτίζει εκεί πέρα μια βίλα, και κανένας να μην λέει τίποτα? Δεν προβλέπεται ότι το σπίτι πρέπει να, από το σπίτι αυτό πρέπει οι άνθρωποι να μπορούν κάπως να διαφύγουν? Δηλαδή η πυροσβεστική δεν κάνει κάποιον έλεγχο πριν χτιστεί ένα σπίτι εκεί?
1: Όχι, η πυροσβεστική δεν κάνει έλεγχο. Υπάρχουν οι κανονισμοί και η νομοθεσία σύμφωνα με την πολεοδομία με το πώς μπορείς να χτίσεις κάπου ένα σπίτι. Αγροτεμάχιο, πάνω από πόσα στρέμματα ή πόσα μέτρα πρέπει να είναι, τι συντελεστή δόμησης υπάρχει κλπ. Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα αυτό.
0: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς και δικιά σας αρμοδιότητα να μην είναι η πολιτική προστασία, θα έπρεπε να βλέπετε ότι υπάρχουν σπίτια μέσα σε δάση που αν πάρουν φωτιά αυτά τα δάση, αυτοί οι άνθρωποι θα καούν ζωντανοί, όπως κάτι παρόμοιο έγινε φέτος στη Λυτή. Τρεις άνθρωποι χάσανε τη ζωή τους, δύο άνθρωποι μέσα σε ένα σπίτι που ήταν πάρα πολύ κοντά σε δάσος, πήρε φωτιά το δάσος και κάηκαν ζωντανοί, κύριε Τζελεπή.
1: Ναι, φυσικά, το είδαμε.
0: Δηλαδή πώς θα μπορούσε? Εγώ πήγα από εκεί πέρα από το σπίτι, είδα την κατάσταση, ήτανε μέσα στο δάσος.
1: Παράπηγμα θα μπορούσα να πω, έχει σπίτι. Ένα παράπηγμα ήταν.
0: Ναι, αλλά ήτανε μέσα στο δάσος και με πεύκα κιόλας.
1: Ναι, το ξέρω, το είδα κι εγώ.
0: Δηλαδή σε αυτή την τοποθεσία η πυροσβεστική ή κάποιος αρμόδιος σε την πολιτική προστασία, δεν θέλω να το ρίξω σε κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν θα έπρεπε να πάει τουλάχιστον εκεί πέρα και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πέρα μένουν άνθρωποι, μένει παιδί. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του κιόλας, κύριε Ρελέπ. Ένα παιδί 12 χρονών. Εδώ πέρα, παιδιά, είστε αγκαλιά με τα πεύκα. Αν πάρει μια φωτιά, ποια είναι η αντιμετώπιση? Τι κάνετε? Έχετε πυροσβεστικά μέσα? Έχετε πυροσβεστήρες? Έχετε, ας πούμε, νερό? Κάτι έχετε? Αν δεν έχουνε, καλώς ή κακώς κινδυνεύουνε.
1: Το ξέρω, το γνωρίζω, αλλά σύμφωνα με την νομοθεσία η πυροσβεστική είναι υποχρεωμένη να κάνει μελέτη για πυρασφάλεια σε καταστήματα εστίασης και λοιπά. Η πυροσβεστική, όπου υπάρχει νομοθεσία που πρέπει να εμπλακεί, νομίζω ότι κάνει άψογα τη δουλειά της.
0: Εσείς που είστε θελοντές τώρα, πιέζετε για διορισμούς?
1: Είμαστε εποχικοί πυροσβέστες, συμβασιούχοι πυροσβέστες, δεν είμαστε θελοντές.
0: Α, ναι, εποχιακοί.
1: Υπάρχουν και πολλοί.
0: Εσείς πιέζετε για να γίνετε μόνιμοι, όλο τον χρόνο να είστε πυροσβέστες?
1: Φυσικά και πιέζουμε, σας το είπα και πριν.
0: Ναι, και ποια είναι η αντιμετώπιση?
1: Ότι οι ανάγκες δεν είναι εποχικές.
0: Ποια είναι η αντιμετώπιση, τι σας λένε?
1: Αυτό που σας είπα και πριν, ότι μας λένε, δουλεύουμε 8 μήνες, τι άλλο θέλουμε.
0: Ναι, και ποιοι το λένε
1: αυτό? Γιατί ζητάμε...
0: Ποιοι το λένε αυτό?
1: Ο υπουργός.
0: Ο Τουρνάς.
1: Ναι, φυσικά.
0: Σας λέει να είστε και εντάξει που δουλεύετε 8 μήνες?
1: Να είμαστε και ευχαριστημένοι.
0: Και τους άλλους μήνες τι θα κάνουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι?
1: Δεν τους νοιάζει.
0: Δεν τους νοιάζει.
1: Φυσικά και δεν τους νοιάζει.
0: Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Δεν νοιάζει, θα είχε λυθεί αυτό το πρόβλημα.
0: Και οι εθελοντές το ίδιο πράγμα όμως μου είχαν πει. Και αυτοί πιέζουν για διορισμούς και αυτούς τους λέει ότι δεν χρειάζονται. Και κάπως έτσι είμαστε με 6.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα.
1: Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος.
0: Και ο κρατικός μηχανισμός τι έχει να πει στον Έλληνα όμως, κύριε? Τι θα κάνει ο Έλληνας που παλεύει με τα λάστιχα να βρέξει τα σπίτια να μην πάρουν φωτιά?
1: Ο Έλληνας θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει όταν χρειαστεί.
0: Τι θα κάνει δηλαδή? Σας φέρω ένα παράδειγμα. Τώρα στην Κρήτη έχει 11 αποφόρ. Παράδειγμα φέρνω, έτσι. Έχει 11 αποφόρ. Και οι φωτιές είναι ανεξέλεγκτες. Όπως είπατε κι εσείς, δεν μπορούν να σηκωθούν ένα αέρια μέσα. Και υπάρχει πυρκαγιά. Τι θα κάνουν οι Έλληνες? Θα κάτσουν να βλέπουν τα σπίτια τους να καίνε? Και μετά πού θα πάνε? Πού θα μείνουνε οι περιουσίες? Ό,τι έχει μέσα αυτό το σπίτι? Τι θα γίνει δηλαδή? Θα καθόμαστε να βλέπουμε τα σπίτια μας να καίγονται? Αυτό μου λέτε?
1: Όχι, σας λέω ότι δεν φτάνουμε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά...
1: Ότι δεν επαρκούμε.
0: Ποια θα είναι η αντίδραση? Αυτό σας είπα και εγώ, με 6.000 ανθρώπους δεν γίνεται να κάνουμε κάτι. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα?
1: Η αντίδραση δική μας είναι καθημερινή, κύριε Σερέτη. Είναι όπου μπορούμε, όπου έχουμε βήμα, τα αναφέρουμε τα προβλήματα, πιέζουμε συνεχώς για ενίσχυση. Λέμε συνεχώς ότι δεν επαρκούν οι δυνάμεις και ότι αυτές οι εικόνες που περιγράφετε εσείς δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και τις φωτιές θα έπρεπε να τις βίνουν οι πυροσβέστες και όχι οι πολίτες με τα λάστιχα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δυστυχώς προς το παρόν δεν βλέπουμε καμία ανταπόκριση. Μας λένε ότι είστε συμβασιούχοι και λες και είμαστε τιμωρημένοι, δηλαδή συμβασιούχοι. Δεν θα πρέπει να έχουν κάποια καλύτερη προοπτική. Οι συμβασιούχοι δεν θα πρέπει να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο για το μέλλον τους και για την πολιτική προστασία της χώρας. Είμαστε τιμωρημένοι.
0: Κάθε χρόνο αυτά ακούω όμως, δυστυχώς, από αυτούς, κύριε. Κύριε Τζελέπ, κάθε χρόνο αυτά ακούω. Κάθε χρόνο τον ίδιο πρόλογο πουλάνε. Κάθε χρόνο η Ελλάδα καίγεται. Κάθε χρόνο χάνονται ανθρώπινες ζωές. Κάθε χρόνο το ίδιο σενάριο.
1: Το γνωρίζουμε, κύριε Σερέτη. Εμείς έχουμε ένα θεσμικό ρόλο, τον οποίο προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Αυτά είναι τα όπλα μας, αυτές είναι οι δυνατότητές μας. Μακάρι να μπορούσαμε εμείς και να αποφασίζαμε για πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε.
0: Πάντως η κυρία Σακελαροπούλου. Πάντως η κυρία Σακελαροπούλου είχε επιτρέψει να στείνονται ανεμογεννήτριες και πρέπει να πούμε ότι η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ανεμογεννήτριες σε κάμενα σημεία.
1: Μπορεί και να υπάρχουν, όπως σας είπα πριν, δεν είναι στη
0: δικιά μας αρμοδιότητα. Όχι, μπορεί. Κύριε Τζελέπη, σας παρακαλώ, δεν είμαι ούτε συνωμοσιολόγος, ούτε τρελός. Υπάρχουν ανεμογεννήτριες, σας το λέω με βεβαιότητα, σε σημεία που είχαν καεί εκτάσεις.
1: Αφού το λέτε εσείς με
0: βεβαιότητα,
1: δεν μπορώ να το αφισβητήσω. Απλά σας είπα ότι δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, δεν είναι αρμοδιότητα της πυροσβεστικής. Η πυροσβεστική θα κληθεί όταν υπάρχει μια πυρκαγιά για να πάει να την κατασβήσει. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι γίνεται μετά είναι βασική έκταση, είναι άλλο Υπουργείο, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι άλλες υπηρεσίες, δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα.
0: Ωραία, ναι, εντάξει, απλά μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. Γι' αυτό σας λέω. Δηλαδή, να το πω έτσι απλά, κάποιοι στα μηνύματα τώρα σχολιάζουν και στέλνουν ότι ίσως και εσκεμμένα κάποιοι να βάζουν φωτιές. Εσείς είστε υπεύθυνοι όμως να ανακαλύψετε αν υπήρξε εμπρισμός.
1: Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής είναι ένα τμήμα το οποίο κάνει άψογα τη δουλειά του και δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει τον έμοχο. Είτε αν πρόκειται για εμπρισμό εξαμελίας, είτε από πρόθεση, πάντα ο ένδοχος θα βρεθεί. Είναι ένα τμήμα το οποίο κάνει φανταστικά τη δουλειά του.
0: Άμα πέσει κανένα τηλέφωνο από κανένα υπουργείο, τι πιστεύετε, την πολιτική παρέμβαση μπορεί να την αντικρούσει?
1: Δεν γνωρίζω, κύριε Σερέτη. Αυτό δεν το γνωρίζω. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι κάνουν τη δουλειά τους. Το φτάνουν στο σημείο που πρέπει να το φτάσουν, στη δικαιοσύνη. Τώρα από εκεί και πέρα παραπέρα, αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το γνωρίζω.
0: Σε αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης, οι πυρκαγιές που είναι τεράστιες, το ανακριτικό σώμα της πυροσβεστικής έχει βγάλει κάποιο πόρισμα το πώς παίρνουν φωτιά όλα αυτά τα εργοστάσια. Επίσης, θυμάμαι παλαιότερα ένα εργοστάσιο με κάποια τρόφιμα, με κάποια φαγητά που μοίραζε φαγητά γενικά. Που υπήρξαν κάποιες δηλητηριάσεις και κάηγε ξαφνικά το εργοστάσιο και μας είχαν πει ότι στην ουσία δεν βρήκανε από πού πήρε φωτιά. Και γενικά, άμα θέλετε να πούμε και για τη Βιολάντα και για άλλες περιοχές, βλέπω ότι υπάρχουν κάποια κενά στο ανακριτικό σώμα της πυροσβεστικής.
1: Δεν το γνωρίζω. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω ακριβώς. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Εγώ είμαι ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών.
0: Όχι, απλά την άποψή σας θέλω.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, αυτά είναι άλλα χωράφια. Δεν εμπλέκομαι εγώ σε αυτά, κύριε Σερέτη.
0: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς και εκεί ανθρώπινες ζωές.
1: Και πώς πάνε,
0: κύριε Τζελέπη, και εκεί ανθρώπινες ζωές χάνονται. Και εκεί και εσείς πυροσβέστης είστε. Δηλαδή, ο πυροσβέστης τώρα, επειδή είστε πρόεδρος εποχιακών πυροσβεστών, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχετε άποψη για οτιδήποτε γίνεται στην Ελλάδα.
1: Εννοείται και την άποψή σας τη λέω εφασώς το τι γίνεται. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να ξέρω τώρα εάν η δικογραφία την οποία κάνει τη δουλειά της στο ανακριτικό, πού πάει και τι γίνεται από εκεί και πέρα. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω πρόσβαση.
0: Ναι. Εντάξει, σίγουρα προσπαθώ και εγώ να βρω το τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι. Δεν προσπαθώ να σας φέρω σε δύσκολη θέση, απλά μου φαίνονται περίεργα κάποια πράγματα και σε αυτή τη ραδιοφωνική παρέα.
1: Δεν είναι το θέμα, κύριε Σερέτα, με φέρετε σε δύσκολη θέση. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Είναι πέραν των αρμοδιοτήτων των δικών.
0: Ναι, απλά πέρσι βρήκανε κάποια γκαζάκια, βρήκανε κάποια καμένα λάστιχα σε κάποιες περιοχές. Γι' αυτό μου φαίνεται περίεργο.
1: Νομίζω ότι αν τα βρήκανε, θα. Οι υπεύθυνοι για αυτά θα έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Δηλαδή έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας μας.
0: Με τα ντρόουν τώρα και τον εξυγχρονισμό που βλέπουμε σε άλλες χώρες, ας πούμε, να τα χρησιμοποιούν και να μπορούν με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, να κάνουν κάτι παραπάνω, θεωρείτε ότι είμαστε σε καλό στάδιο?
1: Είναι βοηθητικά όλα αυτά, κύριε Σερέτη. Ναι, καλά είναι να εντοπίσουν τον καπνό. Okay, την ώρα που θα το εντοπίσει τον ντρόν θα έχουν πάρει και πάρα πολλοί πολίτες τηλέφωνο για να, στο 199 για να δώσουν την πυρκαγιά. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα και πριν, την πυρκαγιά τη σβήνει ο Έλληνας πυροσβέστης. Δεν τη σβήνει τον ντρόν. Μπορεί και στην Κρήτη την πυρκαγιά να την εντόπισε ντρόν. Ωραία, και τι έγινε?
0: τι έγινε, δεν θα σας βοηθήσει κάπως όπως είπατε αυτό? Δηλαδή δεν θα πρέπει, ας πούμε, να έχουμε κάνει κάποια βήματα προς αυτές τις τεχνολογίες τουλάχιστον, για να μπορείτε εσείς να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας, έτσι?
1: Ναι, σας είπα ότι τα drone έχουν εικόνα από διάφορα σημεία της χώρας και μεταδίδουν ζωντανά την εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Βλέπουν με καπνό να ειδοποιηθούμε εμείς ώστε να συνδράμουμε για να σβήσουμε την πυρκαγιά. Αλλά σας είπα, αυτό το drone είναι ως εκεί. Η πυρκαγιά δεν σβήνει με το drone. Η πυρκαγιά πρέπει να πάμε εμείς για να τη σβήσουμε.
0: Ναι, δεν είπα ότι σβήνει η πυρκαγιά με το drone, είπα ότι μπορούν να βοηθήσουν. Ωραία. Τα δασαρχεία.
1: Όπως σας είπα, είναι βοηθητικά.
0: Τα δασαρχεία είναι σε συνεννόηση προφανώς με άλλες υπηρεσίες και μπορούν και αυτοί κάπως, ας πούμε, να πάρουν κάποια μέτρα για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα, όπως είναι οι αντιπυρικές ζώνες, όπως γνωρίζω τουλάχιστον, αν κάπου κάνω λάθος να με διορθώσετε. Αυτά τα βήματα γίνονται?
1: Νομίζω ότι υπάρχει συνεργασία με τα δασαρχεία, αν και τα δασαρχεία είναι αποδεκατημένα από προσωπικό και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να τα κάνουν αυτά. Πάντως οι δρόμοι, οι αγροτικοί δρόμοι στους οποίους θα πρέπει να περάσουμε εμείς για να πάμε να σβήσουμε τη φωτιά, πάρα πολλές φορές δεν είναι προσβάσιμοι τότε που τους χρειαζόμαστε.
0: Άρα στην ουσία δεν υπάρχει εκεί πρόληψη, αυτό λέτε?
1: Στην ουσία λέω ότι ένας αγροτικός δρόμος, εάν φτιάχνεται μία φορά το χρόνο και περνάει το grader μία φορά το χρόνο, ναι, από εκεί και πέρα μετά μπορεί μια καταιγίδα να δημιουργήσει χαντάκια τα οποία θα είναι από τα τρεχούμενα νερά και να μην μπορούν να έχουμε πρόσβαση. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι αυτό θα έπρεπε να γίνεται πολύ πιο συχνά. Θα έπρεπε οι δρόμοι, οι αγροτικοί, να ελέγχονται πάρα πολύ συχνά, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι μας οδηγούν στα μέτωπα των πυρκαγιών.
0: Ναι, άρα βλέπουμε ότι στην ουσία, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο καθημερινό κάθε χρόνο, συγγνώμη, για το πώς θα έπρεπε να κινείται η αποστολή, ας το ονομάσω έτσι, όταν πάρει κάπου φωτιά, εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει οργάνωση. Δυστυχώς, δηλαδή, να το πω απλά και να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Υπάρχουν κάποια βήματα. Άμα από τη μία ο Δήμος ασκεί τα καθήκοντά του όπως πρέπει και όλοι έχουν καθαρισμένα τα χωράφια τους, αν από την άλλη το δασαρχείο κάνει τη δουλειά του και φτιάχνει αντιπυρικές ζώνες και ανοίγει τους δρόμους και καθαρίζει τους δρόμους μέσα στο δάσος για να μπορούν τα πυροσβεστικά να πάνε πιο γρήγορα και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους κι αυτοί. Μετά έρχεται και η πυροσβεστική, η οποία έχει τον ανάλογο εξοπλισμό και το ανάλογο προσωπικό. Δεν θα καιγόμασταν.
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι έχουμε αποτύχει. Γιατί κάπου όλη αυτή η αλυσίδα κάπου σπάει. Κάπου χαλάει. Κάτι δεν γίνεται καλά σε όλο αυτό.
0: Ναι. Κύριε Τσελέπη, ένα μήνυμα θέλετε να στείλετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που μας ακούνε, οι οποίοι κάθε χρόνο συναντάνε τέτοιες πυρκαγιές, τουλάχιστον να τους δώσουμε κάποιες έτσι επιφανειακές οδηγίες για το πώς, ας πούμε, πρέπει να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον επιφανειακά το τι πρέπει, ας πούμε, να κάνουν? Να ακούν το 112, να ακούνε τους πυροσβέστες, γιατί κάποιοι, ξέρετε, και το θεωρώ και αυτό φυσιολογικό, δεν θέλουν να φύγουν από τα σπίτια τους, δεν θέλουν να αφήσουν την περιουσία τους, θέλουν να μείνουν εκεί και να παλέψουν. Τουλάχιστον πείτε τους τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και ποια βήματα να ακολουθήσουν.
1: Το καταλαβαίνω και αυτό, ότι πάρα πολλοί πολίτες δεν θέλουν να αφήσουν τα σπίτια τους. Είναι κατανοητό, ενδεχομένως και εγώ το ίδιο να έκανα, αλλά η ανθρώπινη ζωή έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακούν οι πολίτες τις αρχές και όταν πραγματικά υπάρχει κίνδυνος και θα πρέπει να εγκαταλείψουν, θα πρέπει να εγκαταλείπουν. Το να σώσω το σπίτι μου και να χαθώ εγώ δεν λέει απολύτως τίποτα. Καταλαβαίνω και εγώ οικογενειάρχη σήμερα ότι τα σπίτια χτίζονται πάρα πολύ δύσκολα, ότι οι υποχρεώσεις είναι πολλές, αλλά αν είμαι ζωντανός θα προσπαθήσω. Αν δεν είμαι ζωντανός, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτό είναι το μήνυμά μου.
0: Ωραία, και έρχεται
1: μακάρι
0: μήνυμα.
1: Μακάρι να ήμασταν περισσότεροι, να μπορούσαμε να σώσουμε ό,τι περισσότερο γίνεται. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι καταβάλουμε κάθε δυνατή και ανθρώπινη προσπάθεια από μεριάς μας για να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε.
0: Ωραία, και έρχεται μήνυμα στο κινητό. Είμαι εγώ τώρα σπίτι μου και μου έρχεται μήνυμα στο κινητό. Πυρκαγιά κοντά στο σπίτι σου. Και βγαίνω έξω και βλέπω την πυρκαγιά να είναι στο ένα χιλιόμετρο. Τι πρέπει να κάνω?
1: Αναλόγως τι σας λέει το μήνυμα. Εάν όντως το μήνυμα σας λέει θα πρέπει να απομακρυνθείτε, γιατί μερικές φορές και το 112 νομίζω έχει γίνει και υπερβολικό και πλέον πάρα πολλοί πολίτες δεν το παίρνουν στα σοβαρά, αλλά όταν θα έρθει η αστυνομία και θα διατάξει η εκένωση θα πρέπει άμεσα να εκενώσουν όλοι. Γιατί όπως λέτε το ένα χιλιόμετρο είναι διαφορετικά αν ο αέρας είναι 2 μποφόρ και είναι πολύ διαφορετικά αν ο αέρας είναι 8 μποφόρ. Με 8 μποφόρ μπορεί να έρθει σε 5 λεπτά και με 2 μποφόρ μπορεί να μην έρθει και ποτέ ή μπορεί να έρθει σε 2 ώρες.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι το παν η απόσταση, είναι το τι συνθήκες επικρατούν εκείνη την ώρα.
0: Και όταν φυσικά γίνεται κάλεσμα για εθελοντές, όσοι θέλουν να βοηθήσουν βοηθάνε. Αλλά και εκεί πάλι πρέπει να περιμένουν στην ουσία οδηγίες είτε από την αστυνομία είτε από την πυροσβεστική.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Και το, εντάξει, νομίζω λίγο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το παρουσιάζεται λάθος, το βλέπω συνεχώς, το ότι οποιοδήποτε πολίτης προσπαθεί να σώσει με ένα λάστιχο ή με ένα κουβά κάτι, τον ονομάζεται εθελοντή. Δεν είναι αυτό ο εθελοντής. Ο εθελοντής είναι πιστοποιημένος, είναι εκπαιδευμένος, έχει τα κατάλληλα μέσα, τα κατάλληλα μέτρα ατομικής προστασίας. Αλλά δυστυχώς βλέπω, και όχι από σας προσωπικά, γενικά το λέω, από τα μέσα γίνεται συνεχώς αυτό το λάθος και οποιοδήποτε πολίτης βοηθάει να αποκαλείται εθελοντής.
0: Ναι, και αυτοί οι εθελοντές είναι όμως, πώς θα τους πούμε δηλαδή. Εθελοντής είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει κάτι επειδή το θέλει και το κάνει, όχι επειδή πληρώνεται και το κάνει, και αυτοί οι εθελοντές ονομάζονται.
1: Εντάξει, εθελοντές ονομάζονται, αλλά δεν είναι αυτή η έννοια του εθελοντή που υπάρχει στο πυροσβεστικό σώμα. Όπως σας είπα, το να είσαι εθελοντής στο πυροσβεστικό σώμα θα πρέπει να περάσει.
0: Ναι, όχι, δεν λέμε ότι είναι εθελοντές.
1: Μια πιστοποίηση,
0: ναι.
1: Δεν είπαμε
0: ότι είναι εθελοντές πυροσβέστες, γιατί εθελοντής είναι και αυτός που φέρνει τον γκρέιντερ του και σπρώχνει χώματα και ρίχνει δέντρα για να σώσει την κατάσταση. Εθελοντικά ναι, το κάνει.
1: Με αυτή την έννοια ναι, αλλά αυτός που περνάει μια εκπαίδευση ξέρει να προστατεύσει και κατάλληλα τη ζωή του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τσελέπη. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε.

0: Άντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Έτοιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε η Έλλαδα. Τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των δασών που κάηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής παρουσιάζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί σύσσωμη αντιπολίτευση για τη μεγάλη καταστροφή των τελευταίων ημερών, καταλογίζοντας σοβαρές ευθύνες και ελλείψεις τόσο στην πρόληψη όσο και στη διαχείριση της πυρκαγιάς. Άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή από τις πυρκαγιές κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε ανακοίνωσή του. Οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι η ομολογία αποτυχίας μιας κυβέρνησης με πρωθυπουργό έναν Νέρονα που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε κατάσταση κινητοποίηση σήμερα Αττική, Εύβοια και Βοιωτία λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Φωτιά ξέσπασε στο Αγρίνιο στην περιοχή Μεγάλη Χώρα. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Λαγκάδα της Κεφαλονιάς. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyAgro, η οποία τέθηκε από σήμερα σε λειτουργία. Την ίδια ώρα οι αγρότες τον κατηγορούν για αθέτηση των υποσχέσεών του και προετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα η 46χρονη που εκδόθηκε από τη Βρετανία και κατηγορείται για τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Στη διεθνή επικαιρότητα, κλιμάκωση των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο παρά τις συνομιλίες που γίνονται στη Ρώμη. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν για νέο δρομολόγιο πλοίων που θέλουν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζου. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν ένα ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη, επισημένοντας ότι επιδιώκει μια συμφωνία και όχι περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταρρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά, ενώ στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά ως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά 37 με 38 και στις Κυκλάδες 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές καταρρακτώδεις βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και βαθμία από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νικό Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Πέμπτη και έχουμε φτάσει στις 6 του μηνός Αυγούστου του 2026. Είμαστε μαζί για όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας μέσα από τον Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, την αθλητική πινελιά του Focus καθημερινά από τις 4 έως τις 6, την δημοσιογραφική αθλητική πινελιά και βέβαια σήμερα το μεγάλο παιχνίδι στην Τούμπα, η οποία θα παίξει το δικό της ρόλο για την νίκη του ΠΑΟΚ επί της Άντερλεχτ, 9 παρατέταρτο το παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας. Ένα μάτς το οποίο το περιμένουν όλοι να το δουν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και φυσικά θα είναι κατάμεστη στην Τούμπα για να πανηγυρίσει ο κόσμος του ΠΑΟΚ την μεγάλη αυτή νίκη, η οποία αναμένεται να έρθει σήμερα το βράδυ. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται στο περιθώριο ή αν θέλετε καλύτερα στο προσκήνιο, γιατί υπάρχει μια μεγάλη μεταγραφή την οποία έκανε ο ΠΑΟΚ του Δημήτρη Γιαννούλη, που ανακοινώθηκε και τυπικά. Ο Γιαννούλης από χτες το βράδυ είναι στην λίστα του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι το σημερινό και για, για τη ρεβάνς, όπως και ο Λουσέ μπήκαν στη λίστα λοιπόν του δικεφάλου του Βορρά. Αναμενόμενο ήταν αυτό, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε από χτες, από προχτές, από την ημέρα δηλαδή που έγινε γνωστή η οριστικά η μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Αυτό περιμέναμε, ότι θα είναι στη λίστα, εννοείται ότι ήταν στη λίστα. Λογικά από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσω ο προπονητής. Εντάξει, νομίζω ότι θα είναι στην αποστολή, αλλά κανείς δεν ξέρει αν θα το βάλει. Ο Γκόμες θα είναι βασικός, όπως τουλάχιστον ξέρουμε σήμερα, αλλά θα τα μάθουμε και λίγο αργότερα και για την ενδεκάδα και όλα τα σχετικά θα ενημερωθείτε σχετικά. Εγώ ήθελα να μιλήσω λίγο για το τι σημαίνει αυτή η μεταγραφή την οποία έκανε ο ΠΑΟ και η οποία μεταγραφή δίνει ένα μήνυμα. Το μήνυμα αυτό το οποίο δίνει η μεταγραφή είναι ότι ο ΠΑΟ ετοιμάζεται να ρίξει άλλη μια βόμβα, η οποία θα είναι μεγάλη, μεγαλύτερη από του Γιαννούλη, του επιθετικού. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις πληρώσει 5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρεις να είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή σε ποσό όλων των εποχών αριστερού μπακ που έρχεται στην Ελλάδα, Έλληνα και ξένου. Κανένας δεν έχει πληρώσει 5 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφή παίχτης, είναι 1,5 ο παίχτης, 6,5. Κανείς στην Ελλάδα, ούτε ο Ολυμπιακός το έχει κάνει ποτέ. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ το κάνει, αυτός πάει ένα ακόμη ρεκόρ μετά το ρεκόρ της αγοράς του ποδοσφαιριστή Χρήστου Ζαφύρη, για τον οποίο πλήρωσε 12,5 εκατομμύρια ο Σαββίδης συν 1,5 εκατομμύριο παίχτης, δηλαδή 14 έφτασε του Ζαφύρη. Και εδώ τώρα η μεταγραφή πάει 6,5 εκατομμύρια του αριστερού μπακ Δημήτρη Γιαννούλη. Βεβαίως είναι ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί ο Γιαννούλης είναι και πολύ αγαπητός στον κόσμο του ΠΑΟΚ, ένα παιδί, καλό παιδί και σαν χαρακτήρας πολύ καλό παιδί, καλός παίχτης, δεν το συζητάμε, καλός παίχτης. Προσωπικά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ τώρα πρέπει να δώσει ένα ποσό της τάξης άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ για το Center Four. Και λέω άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ, δεν είναι πολλές φορές λέει κάποιος γιατί να μην βρει έναν με πιο, δεν θα βρει. Θα βρει ένα παίχτη τύπου, ξέρω εγώ, ότι είναι Σφιντέρσκι. Τι να τον κάνω. Ένας παίχτης τύπου Σφιντέρσκι δεν χρειάζεται τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Πρέπει να αλλάξει επίπεδο. Γιατί κάποιοι μου λέγανε σήμερα το πρωί τηλέφωνο, γιατί δεν πάει να πάρει τον Ακπομ. Τα παιδιά με αυτή τη λογική να πάει να πάρει και τον Μπρίγιοβιτς, που ήταν πριν από κάποια χρόνια, να πούμε, τώρα δεν μπορεί να περπατήσει. Τρελή είστε. Ένας παίχτης ο οποίος φεύγει, αν δεν είναι σε κάποιο καλό επίπεδο, Γιαννούλης είναι σε πολύ καλό επίπεδο και επιστρέφει. Σπάνια επιστρέφουν παίχτες στις ομάδες από τις οποίες παίζανε και είναι ελάχιστες περιπτώσεις. Μεταξύ αυτών είναι ο Πέλκας μια περίπτωση, όπως ξέρουμε όλοι μας. Από εκεί πέρα ο Γιαννούλης έρχεται στα 30-31, θα παίξει 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ μέχρι τα 34 σε πολύ υψηλό επίπεδο. Τώρα είναι η καλύτερη εποχή για τον Γιαννούλη, μέχρι και τα 34, αρκεί το παιδί να μην έχει τραυματισμούς, να είναι καλά, να έχει υγεία, που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και επειδή είναι, επαναλαμβάνω, και επαγγελματίας, προφεσιονάλε είναι ο Γιαννούλης, πιστεύω ότι δεν θα έχει απολύτως κανένα πρόβλημα και όλα θα πάνε καλά και θα είναι βασικός στον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης, με μία μετατόπιση του Μπάμπα, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, λίγο πιο μπροστά. Δηλαδή ο Μπάμπα αυτή τη στιγμή όλοι τον είχαμε γνωρίσει σαν αριστερό μπακ.
Εγώ back δεν τον έβλεπα πάρα πολύ, ήταν back half περισσότερο το παιδί και ήταν πάρα πολύ χρήσιμος από τη μέση και μπροστά, γιατί αμυντικά είναι γεγονός ότι σε σχέση με την άλλη πλευρά που ήταν ο Κένι, υστερούσε. Ο Κένι είναι τανάλια, δεν περνάς κυρία Μαρία από τον Κένι. Είναι τανάλια, δεν περνάει κανένας από εκεί. Ο Κένι δηλαδή είναι σκυλί μαύρο και να τη χάσει την μπάλα, να βρεθεί ένας υδραυλικός ρε παιδί, να του περάσει κάνα δύο φορές την μπάλα κλπ. Είναι σίγουρο ότι μετά θα του πάρει το σκάλπ την τρίτη φορά και να του πει από εδώ και πέρα δεν θα κάνεις μαγκές, μπορεί να φάει κάρτα ή τίποτα άλλο, αλλά είναι τέτοιος παίκτης. Σκληροτράχυλος. Τον βλέπανε, αυτούς τους παίκτες τους βλέπουν οι επιθετικοί και λένε όχι τώρα που θα μου τη ρίξει. Δηλαδή πώς θα ξεφύγω. Κάπως έτσι. Άμα κάνεις κανένα τσαλιμάκι μπροστά στον Κένι, μία θα το κάνεις, θα το φάει. Μπορεί να το φάει και δεύτερη. Την τρίτη δεν το τρώει. Την τρίτη θα σε περιμένει και θα τραβήξει τη γραμμή. Ο Μπάμπα δεν είναι έτσι από την άλλη πλευρά. Ο Μπάμπα είναι ένας παίκτης δελικάτος, θα κόψει ωραία την μπάλα τσακ, θα σου την τζιμπήσει την μπάλα, θα τρέξει, είναι γρήγορος, είναι αυτά κλπ. Αλλά ο Μπάμπα δεν είναι τόσο καλός αμυντικός. Και άμα θα έχετε προσέξει, ο Πάουκ τα πιο πολλά γκολ τα έχει φάει από δεξιά πλευρά οι σέντρες. Δηλαδή την αριστερή δική του, δεξιά επιθετικά. Ο δεξιός εξτρέμ, δηλαδή της αντιπάλου ομάδας, έχει δουλίτσα καλή με τον Μπάμπα. Μπορεί να τον περάσει, να βγάλει τη σέντρα και ο Πάουκ έχει θέματα εκεί. Γι' αυτό ο Μιχαηλίδης πολλές φορές βγαίνει αριστερά για να καλύψει τον Μπάμπα με αριστερό πόδι. Έτσι γίνεται. Έτσι γινόταν και πέρσι. Ο Μπάμπα λοιπόν μπορεί να παίξει από τη μέση και μπροστά. Δεν λέω ότι είναι εξτρεμάρα, αλλά είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης με την μπάλα από αριστερά. Δεν είναι Tyson, εντάξει, οκ, okay, αλλά είναι εναλλακτική του Tyson αξιόπιστη. Τώρα που ο Τάχα Άλλη δεν μπορεί να παίξει και θα μείνει έξω, πιστεύω, πάνω από δύο μήνες. Μπορεί και τρεις, λένε οι πληροφορίες. Δυστυχώς το παιδί αυτό και έκανε μία κίνηση, ρε παιδιά, δεν ξέρω πώς είδατε το παιχνίδι το πρώτο που έπαιξε ο Τάχα Άλλη, που το βάζει ενδεκάδα, γιατί. Το βάζει ενδεκάδα για ποιο λόγο, γιατί όταν τον πήρε μεταγραφή ο ΠΑΟΚ, εντάξει, τον ξέραμε σαν παίκτης ότι είναι ταχύτατος, είναι σφαίρα, είναι το μπίπ εκείνο που φεύγεις και δεν σε βρίσκει ο άλλος πίσω, ψάχνει να σε βρει, βρίσκει την πλάτη σου. Και τον είδε ο προπονητής ο Λύση και λέει αμάν, τι είναι αυτός αυτόν. Και το βάζει ενδεκάδα. Και κάνει μια κίνηση, την πρώτη κίνηση που κάνει, και ο Κετσιόρα χάνει το έδαφος, χάνει τη γη κατά τα πόδια του. Λέει εδώ τελειώσαμε. Δεν λέω ότι ο Κετσιόρα επίτηδες πήγε και το χτύπησε και ας πούμε τραυματίστηκε το παιδί, αλλά σε μια σύγκρουση με τον Κετσιόρα έπεσε άγαρμα ο Τάχα Άλλη, χτύπησε την ομοπλάτη του και τώρα θα μείνει έξω πάνω από 1,5-2 μήνες, μπορεί και 3. Άρα λοιπόν εκεί ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει παίχτη. Ποιος είναι ο παίχτης που έχει ο ΠΑΟΚ εκεί? Είναι ο Τάισον. Δεύτερο παίχτη δεν είχε, τώρα αποκτά. Είναι ο Μπάμπα ο δεύτερος παίχτης, ο οποίος μπορεί να την παίξει τη θέση. Το έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να την παίξει τη θέση και πιστεύω προσωπικά ότι ο προπονητής θα τον βάλει εναλλακτική του Τάισον. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο Τάισον, θα μπαίνει ο Μπάμπα από εκείνη την πλευρά ή αντιστοίχως όταν μπορεί να παίξει ο Χατσίδης, μπορεί να παίξει ο Χατσίδης. Θα δούμε ανάλογα με το αποτέλεσμα του αγώνα, ανάλογα με την εμπειρία που θέλει ο προπονητής, γιατί σίγουρα ο Μπάμπα είναι πολύ πιο έμπειρος από το Χατσίδη. Άρα λοιπόν αυτή είναι η καινούρια θέση την οποία προετοιμάζει ο προπονητής, ο κύριος Αλέσιο Λύση, για τον Μπάμπα και θα το δούμε λίγαν συντόμως. Θα δούμε δηλαδή αυτή την αλλαγή μέσα στο γήπεδο. Τώρα από εκεί και πέρα, για το αν θα παίξει ο Λουσέ, αν θα παίξει ο Γιαννούλης, δεν μπορώ να σας πω. Νομίζω πως δεν θα παίξουν στη βασική ενδεκάδα και νομίζω είμαι βέβαιος ότι δεν θα παίξουν στη βασική ενδεκάδα. Δεν πιστεύω να τους βάλει ούτε αλλαγή. Το Γιαννούλη σίγουρα δεν θα τον βάλει. Τον άλλον, τον Λουσέ, επειδή τον είδε κανένα δύο προπονήσεις, αν κρίνει ότι ο Λουσέ μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να τον βάλει κανένα δεκάλεπτο, τέταρτο στο τέλος. Πιστεύω προσωπικά ότι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ δεν θα αλλάξει. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή θα παίξει ο Χατζηδιάκος. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Άσχετα αν έχει δύο κίτρινες, που είναι ένα θέμα αυτό. Έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά πιστεύω ότι θα βάλει τερματοφύλακα τον Παβλένκα, δεξιά τον Κένι, αριστερά τον Γκόμες, κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον Μιχαηλίδη με τον Χατζηδιάκο. Στα χαφ το Ζαφίρι μαζί με τον Σανταμαρία. Δεξιά τον Ζιβκοβίτς, αριστερά τον Τάισον. Δεκάρη Κωνσταντέλια και επίθεση κεντρικός επιθετικός Μύθου. Αυτή πιστεύω θα είναι η ενδεκάδα. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, αυτό το ερωτηματικό, μήπως να μην βάλει το Χατζηδιάκο γιατί μήπως φάει κάρτα και δεν παίξει το άλλο μάτς. Τι μας νοιάζει. Ο σκοπός είναι, το τι μας νοιάζει, λέω, και τι έγινε για το επόμενο μάτς, θα βάλει τον Ελιστόντο. Αλλά εδώ τώρα ο Χατζηδιάκος χρειάζεται. Αυτή δεν είναι τυχαία ομάδα, καλή ομάδα.
η Άντερλεχτ. Δεν είναι η ομαδάρα του παρελθόντος που έχει κάνει και παιχνιδάρες κλπ. Έδωσε και πούλησε και 2-3 παίκτες καλούς. Έβαλε στα ταμεία της αρκετά καλά, κάνα 60 εκατομμύρια. Άρα η Άντερλεχτ θα έρθει στην Τούμπα με αρχηγό, ήρθε μάλλον με αρχηγό αποστολή στον πρόεδρό της που έχει να πάει σε γήπεδο 3 χρόνια εκτός έδρας. Σε εκτός έδρας γήπεδο έχει να πάει 3 ολόκληρα χρόνια και έρχεται τώρα, θα είναι σήμερα στο γήπεδο και, είναι και αρχηγό, ήταν και αρχηγός αποστολής χθες που εμφανίστηκε η αποστολή της Άντερλεχτ στο γήπεδο. Τι σημαίνει αυτό? Τίποτα για μένα προσωπικά. Απλώς θέλει να δείξει ο πρόεδρος, εντάξει, ο άνθρωπος τη δουλειά του κάνει, ότι κοιτάξτε ρε μάγκες, είμαι και εγώ εδώ και πάμε να κερδίσουμε και πάμε μέσα στην Τούμπα, πάμε στο αυτό κλπ. Εν τω μεταξύ διάβασα και άκουσα και κάποιες δηλώσεις των παιχτών της Άντερλεχτ. Μπήκα σήμερα και σε κάποια βελγικά site το πρωί για να δω τι λένε αυτοί κλπ. Και διαπίστωσα ότι είναι ψηλο, να μην πω την έκφραση, ψηλοφοβισμένοι. Ήθελα να πω κάτι άλλο, σεσμένη, αλλά δεν λέγεται στο ραδιόφωνο. Ψιλοφοβισμένη είναι. Δηλαδή αυτοί μιλάνε εκεί συνέχεια για την κερκίδα του ΠΑΟΚ. Αυτό λένε. Είδαμε βιντεάκια από το γήπεδο, τι κόλαση είναι αυτή και αυτά και το ένα, και οι δημοσιογράφοι γράφουν πώς θα ξεφύγει η Άντερλεχτ από την κόλαση της Τούμπας και φυσικά ρε παιδιά, εντάξει, οκ. Αλλά αυτό δείχνει μία διαφορετική νοοτροπία από πλευρά Άντερλεχτ. Και το σιγά δεν το λέω για την Τούμπα που όλοι ξέρουμε ότι είναι ο 12ος παίκτης του ΠΑΟΚ. Το λέω ότι για το πώς αυτοί αντιμετωπίζουν αυτήν την κατάσταση και αφήνουν να εννοηθεί, γιατί αυτό είναι πονηρό που κάνουν, αφήνουν να εννοηθεί ότι εδώ γίνονται κάποια όργια τα οποία πρέπει να τα δει η UEFA ή κάτι τέτοια, που δεν γίνεται τίποτα. Απλώς ο κόσμος είναι έτσι, η δομή του γηπέδου, η κατασκευή του γηπέδου, έτσι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, έτσι είναι τα τραγούδια, τα συνθήματα όλα κλπ. Που οδηγούν την ομάδα και τη σπρώχνουν στα δύσκολα κλπ. Γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν σταματάει να φωνάζει 90 λεπτά. 0-0 φωνάζει, 0-1 φωνάζει, 0-2 φωνάζει, 3-0 φωνάζει. Δεν σταματάει. Αυτό είναι ο γεγονός. Τώρα, όσον αφορά στην δική τους πλευρά, τα είπαμε και χτες. Δεν είναι η ομαδάρα του παρελθόντος, αλλά είναι μια καλή ομάδα. Πρέπει να την προσέξει ο ΠΑΟΚ. Πρέπει δηλαδή ο ΠΑΟΚ από την αρχή, από τα πρώτα λεπτά της συνάντησης, να δείξει ότι αυτός είναι το αφεντικό στο παιχνίδι. Να μην τους δώσει ούτε ένα δευτερόλεπτο να σκεφτούν ότι μπορούν να φύγουν με καμιά ισοπαλία από την Τούμπα ή οτιδήποτε άλλο. Και πιστεύω αυτό θα γίνει, γιατί έτσι πως είναι η κατάσταση, ο ΠΑΟΚ το πρώτο που θέλει να κερδίσει για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, να βάλει τις βάσεις της πρόκρισης. Ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει, παιδιά, Europa League. Δεν θέλει, εντάξει, άμα στραβώσει δουλειά και πάει κόφερες, οκ, okay, τι να κάνουμε. Αλλά θέλει να παίξει Europa League. Εκεί θέλει να παίξει. Θέλει να παίξει τη League Phase του Europa League. Είναι ένα, μπορεί να μην είναι Champions League το πρώτο επίπεδο, είναι όμως το δεύτερο επίπεδο. Είναι μια πολύ καλή εξέλιξη του να συνεχίσει να παίζει στο Europa League μέχρι να πάρει το πρωτάθλημα για να παίξει Champions League. Γιατί μέσα από τα χέρια του πιστεύω εγώ ότι το χάσε το πρωτάθλημα πέρσι ο ΠΑΟΚ και το χάρισε εντός αγωγικών λέξη στην ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ πέρσι. Το λέω, το φωνάζω, δεν πάει να λένε όποιος θέλει. Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο να μας εξηγήσει ο Λουτσέσκου. Αυτό το φωνάζω συνέχεια. Μέχρι να έρθει κάποια στιγμή ο Λουτσέσκου στην Ελλάδα να κεράσει καμιά λακέρδα στους δικούς του, αυτούς, και να τους πει εκεί τι έγινε. Που δεν θα τους πει ποτέ. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει πλέον τον Λουτσέσκου. Τον ενδιαφέρει να μην πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Πιστεύω εγώ. Για να δικαιωθεί αυτός, γιατί είναι εγωίσταρος. Και γι' αυτό τον λόγο ο Λουτσέσκου δεν άφησε τον ΠΑΟΚ να πάει να πάρει 3 εκατομμύρια ευρώ από την, όταν είχε τα δύσκολα, γιατί τώρα δεν υπάρχουν δύσκολα για τον Σαββίδη. Ξεπεράστηκαν, κύριε Λουτσέσκου. Οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν και φαίνεται από τη μεταγραφή που ήταν άπλας ο Σαββίδης και έδωσε 6,5 εκατομμύρια για να πάρει το Γιαννούλη. Κατά τα άλλα δεν έχει λεφτά ο Σαββίδης, πεινάει. Τι ώρα. Αλλά δεν τον άφησες να πάρει τον ΠΑΟΚ τα 3 εκατομμύρια από τις Κελεμπίες. Είπες δεν πάω, θα μείνω εδώ, μια χαρά είμαι. Για να μην πάρει τα λεφτά ο ΠΑΟΚ, δεν τρέπεσε. Τι θα γινότανε? Απλώς θα γινόταν λίγο πιο νωρίς η διαδικασία. Αλλά ο Θεός τιμωρεί αυτά τα 3 εκατομμύρια που δεν πήρε ο ΠΑΟΚ από τη μεταγραφή του Γιαννούλη. Βάλτε το στο μυαλό σου, συμμακούτε. Τα έδωσε ο Θεός στον ΠΑΟΚ με τα 3.200 από τον Κουλιεράκη. Από το πουθενά. Από το πουθενά. Δεν υπήρχε περίπτωση ο ΠΑΟΚ να πάρει λεφτά από τον Κουλιεράκη φέτος, αν έμενε η Βόλσμπουργκ στην κατηγορία. Έπεσε η Βόλσμπουργκ
κάνει μεταγραφή 16,5 εκατομμύρια ο Κουλιαράκης από την Βόλφσμπουργκ στη Ρώμα και παίρνει 3.200 ο ΠΑΟΚ. Να τα λεφτά τα 3 εκατομμύρια που έχασε από τον Λουτσέσκου, γιατί ο Λουτσέσκου είπε δεν πάω στην Αλσάτ, στην οποία πήγε μετά από ένα 20ήμερο. Για να πάρει τα 4 εκατομμύρια το χρόνο και να τους μαζέψει όλους, βούρες, μούρες, όλους γύρω του, για να παίρνουν και αυτοί κάποια λεφτάκια. Και άλλους θα πάρει, θα το δείτε. Και από την Ελλάδα θα πάρει κανένα δυο ακόμη σε λίγο καιρό. Περιμένετε και θα δείτε τι θα γίνει. Κλείνει η παρένθεση αυτή, αλλά εγώ θα το λέω, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν τα έχω πάρει από τον Λουτσέσκου ποτέ, ούτε από τον Σαββίδη ποτέ, ούτε από τον Γκαρυπίδη ποτέ, ούτε από κανένα ποτέ, τίποτα. Άρα αυτά που λέω, τα λέω γιατί τα πιστεύω 1000%. Και επίσης δεν κάνω και παρέα με κανένα από αυτούς. Έτσι είναι η τρέλα μου εμένα. Αυτή είναι η τρέλα μου. Δεν γουστάρω. Όπως και κάποιους φίλους μου όταν αναλαμβάνουν ομάδες ή οτιδήποτε άλλο, ούτε καν τηλέφωνο τους παίρνω. Ξέρω ότι ο άλλος που είναι σε μια ομάδα θέλει να είναι ήρεμος. Παίρνει ο κάθε δημοσιογράφος, τι γίνεται ρε φίλε, όλα καλά, τι γράφουμε, τι κάνουμε κλπ. Τρελαίνε το άλλος. Γυρνάει το μυαλό. Τα έχω ζήσει. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση να καλέσω κανέναν. Επομένως, αυτά που λέω είναι από ρεπορτάζ το οποίο κάνω καθημερινά και μην νομίζετε πώς θα βγει αυτή η εκπομπή, αν δεν και παρασκηνιακά τουλάχιστον για να μπορέσω να μιλήσω και να δώσω σε εσάς αυτά που δεν θα τα ακούσετε πουθενά αλλού, αυτά που ακούτε εδώ, σε αυτή την εκπομπή και στην τηλεοπτική εκπομπή που κάνω το βράδυ, στο Σφίνα, αλλά και εδώ στον Focus καθημερινά, 4 με 6, δεν θα τα ακούσετε πουθενά. Αυτό λοιπόν που έχω να σας πω είναι ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση, ο ΠΑΟΚ πάει από το καλό στο καλύτερο. Και επίσης χθες ανακοινώθηκε και η αδειοδότηση, η αίτηση για αδειοδότηση στο αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν κάποιοι φελοί, δεν το καταλαβαίνουν τι πάει να κάνει ο ΠΑΟΚ εκεί. Δεν μιλάμε για μια επένδυση η οποία είναι ενός εκατομμυρίου που αυτή την επένδυση θα κάνει ο Μιστακίδης ή 600-700.000 για τον μπάσκετ που καλά θα κάνει ο άνθρωπος και μπράβο του που το κάνει και συγχαρητήρια που κάνει προπονητικό ο ΠΑΟΚ έστω με μπαλόνι. Γιατί δεν το κάναν τόσα χρόνια. Έρχεται ο Μιστακίδης, θα συμμορφώνει όλα, έκανε και μεταγραφάρες, κάνει και το προπονητικό του, θα τα βρει και με τον ερασιτέχνη σας λέω. Η συνάντηση η οποία έγινε και θεωρώ ότι αυτά που φώναζα εγώ τόσο καιρό εδώ, πετμεζά δώσε τη λύση, πετμεζά δώσε τη λύση, το θέμα μαλάκωσε. Δεν το λέει άλλος. Κάποιοι γλύφουν το Μιστακίδη να πάρουν κανένα κοκαλάκι, κάποιοι άλλοι κάνουν και κολοτούμπες τελευταία, γυρίζουν την πιφτέκα από το Μιστακίδη στο Σαββίδη, από το Σαββίδη στο Μιστακίδη. Έχουμε τέτοιες κολο... να μην πω τίποτα άλλο. Τελευταία. Εσείς που οι ξύπνοι που με ακούτε καταλαβαίνετε τι λέω και τα βλέπετε νομίζω. Κάποιοι που

από τα λίγα λάθη που έχει κάνει ο Κατσαρής. Ο Κατσαρής έχει κάνει λίγα λάθη. Αυτό που έκανε ήταν μεγάλο λάθος. Που πήγε πίσω από την πλάτη του Σαββίδη να τα βρει με τον Μιστακίδη, να πάρει 500 χιλιάρια για τον Αστέχνη και να πουλήσει τον Σαββίδη, ο οποίος του έδωσε τόσα εκατομμύρια μέχρι τώρα σαν ανταπόδοση και κρατούσε τα τμήματα ο Σαββίδης όλα ζωντανά τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Επομένως, εγώ θα λέω τις αλήθειες. Τώρα λοιπόν, έτσι πως είναι η κατάσταση, ο ΠΑΟΚ πρέπει να φτιάξει ένα αθλητικό κέντρο στα Γαράδες. Τεράστιο έργο είναι. Το έργο αυτό θα είναι πάνω από 10 εκατομμύρια. Χαμπάρι δεν έχετε. Πάτε να ρωτήσετε πόσο στοιχίζουν τα μπετά, πόσο στοιχίζουν τα ακουφώματα, πόσο στοιχίζει ένα έργο να γίνει, οι άδειες πόσο στοιχίζουν για να βγουν. Πάτε δεν ρωτήστε. 3 εκατομμύρια κάναν οι άδειες για να βγουν τα σχέδια για την Τούμπα, για τις προάδειες, για την προέγκριση αδειών, για την Τούμπα, για τη νέα Τούμπα. 1,5 εκατομμύριο κάνουν τα σχέδια για το αθλητικό κέντρο στους Σταγαράδες. Δεν θα γίνει το αθλητικό κέντρο του Αχιλλέα Τριανδρίας, ούτε του ΠΑΟΝΕ, με δύο γήπεδα. Θα γίνει ένα αθλητικό κέντρο το οποίο θα είναι επίπεδο ευρωπαϊκών ομάδων. Άρα ένα αθλητικό κέντρο με 11 γήπεδα. Ένα αθλητικό κέντρο το οποίο όταν το δείτε, όταν το δούμε, γιατί όλοι θα το δούμε φυσιολογικά πιστεύω, θα παραμιλήσουμε, πιστεύω εγώ. Έτσι πιστεύω, ότι θα παραμιλήσουμε. Και είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται γύρω από την ομάδα έτσι του ΠΑΟΚ, το λένε. Περιμένετε, λένε, και θα δείτε τι ακριβώς θα γίνει με το αθλητικό κέντρο. Και για να είμαστε και λίγο πιο έτσι to the point που λέμε, όσον αφορά στο αθλητικό κέντρο στους Σταγαράδες, που είναι στο πλαίσιο αυτή τη στιγμή της αδειοδότησης, αυτό θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα προπονητικά συγκροτήματα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Το αθλητικό κέντρο θα έχει 11 γήπεδα ποδοσφαίρου, 11. Ένα κλειστό γήπεδο για χρήση κατά τη διάρκεια δύσκολων καιρικών συνθηκών, όπου εκεί, σε αυτό το κλειστό γήπεδο, μπορεί να προπονούνται και τμήματα, γενικότερα άλλα, όπως και στα υπόλοιπα γήπεδα, και ένα γήπεδο με κερκίδες χωρητικότητας 1,000 θεατών, πιστοποιημένο από την UEFA. Εκεί θα παίζει πλέον ο ΠΑΟΚ Β, η K19 και η K17 και η K15. Σε αυτό το γήπεδο, δηλαδή, από εδώ και πέρα δεν θα είναι τσιγκάνι να πηγαίνει ο ΠΑΟΚ Β που θα παίξω φέτος στη Χαλάστρα, που θα παίξω του χρόνου στην Καλαμαριά, που θα παίξω του παραχρόνου στο Μακεδονικό, που θα παίξει K19 στο Λόλα, που θα παίξει K17 στο Μόλα, στο Ντόλα και στο Φόλα. Δεν υπάρχει αυτό. Θα υπάρχει μια έδρα, 1,000 άτομα, αυτά παιδιά, 1,000. Γεμίστε το άμα θέλετε. Θα γεμίζει. Ναι, σίγουρο. Σε κάθε παιχνίδι. 1,000 μια χαρά είναι για τον ΠΑΟΚ Β. 1,000 μια χαρά είναι για την K19. K17, K15. Δεν έχει παραπάνω από 300-400 άτομα τώρα στα παιχνίδια. 1,000 άτομα λοιπόν, κερκίδα, πιστοποιημένοι από UEFA με τις τουαλέτες σας, οι οπαδοί, με τα κηλικία, με το κηλικείο, με τα αυτά. Όλα όμορφα, ωραία, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Όπως γίνεται στο εξωτερικό, καθαρά. Είδα τα φιλικά παιχνίδια που δώσανε τώρα ο Ηρακλής και ο Άρης στο εξωτερικό. Τι ωραία γηπεδάκια, ρε παιδιά. Με τις κερκιδούλες τους, με τα αυτά τους. Πολύ ωραία γηπεδάκια. Χόρτο επίπεδου Champions League, καταπληκτικό. Ένα τέτοιο αθλητικό κέντρο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάποιοι συγκρίνουν. Έλα, ρε, ο άλλος προχωράει, ρε, έβαλε και έριξε κάτω την πλάκα. Και από πάνω θα μπει το άλλο. Τα κάνει γήπεδα. Πού είναι, ρε, ο Σαββίδης, να πούνε. Το ίδιο είναι, ρε. Καραγκιόζηδες. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Εδώ πρέπει να βγουν άδειες, πρέπει να γίνει. Εν τω μεταξύ πήρανε κάτι χωράφια αυτοί που τα πήρανε, γιατί ο Σαββίδης δεν μιλάει, αλλά κάποιοι συμπέρα μιλήσει. Τα οποία είναι ποτιστικά. Πρέπει να γίνει αλλαγή χρήσης. Ένα κομμάτι, όχι όλο. Ένα κομμάτι. Και αυτό είχε μια διαδικασία. Αλλαγή χρήσης. Το ποτιστικό δεν σημαίνει ότι πάει να το κάνουν αθλητικό κέντρο. Τίποτα. Ποτιστικό. Εδώ μόνο θα ποτίζεις. Βάλει ντομάτες. Θέλω να πω, δηλαδή, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να βγουν άδειες για αυτά εδώ. 11 γήπεδα ποδοσφαίρου, 11. Εντάξει. Νομίζω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα είναι απόλυτα ικανοποιημένος από αυτό το οποίο θα δει στο αθλητικό κέντρο των Ταγαράδων. Τώρα για τα σημερινά θα μιλήσουμε με τον κύριο Στεριάδη ίσως λίγο αργότερα, θα μας ενημερώσει. Πάω στον Άρη. Στον Άρη να πω ότι χτες είχε ένα φιλικό.

0: Κο παιχνίδι με την ομάδα του Πανθραϊκού. Η αλήθεια είναι δεν το είδα. Βασικά δεν υπήρχε τηλεοπτική μετάδοση. Δεν μπορώ να κριτικάρω το παιχνίδι, δεν μπορώ να κριτικάρω τον Άρη. 5-1 κέρδισε ο Άρης. Αλλά μίλησα με τον Γιάννη τον Παντελίδη, ο οποίος μου είπε ότι ήταν πολύ καλός ο Άρης. Σοβαρός, πειθαρχημένος. Είναι η ταυτότητα την οποία έχει δώσει την ομάδα ο προπονητής. Ο Γρηγορή, ο οποίος είναι σοβαρός προπονητής, δεν είναι καραγκιόζης. Είναι προπονητής ο οποίος δουλεύει σοβαρά, ο οποίος θέλει τα τρεξίματά του. Όποιος δεν τρέχει δεν παίζει. Θέλει την αμυντική του λειτουργία να είναι σούπερ. Φαίνεται ότι ο Άρης αρχίζει και το πετυχαίνει αυτό με ποιον? Με το Γένσεν στόπερ. Δεν έχει πάρει στόπερ και αριστερό μπακ ο Καρυπίδης και έχει πάρει 5 center four. Αυτό είναι δηλαδή να γελάς και να κλαις σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει βρει στόπερ. Έχει τόσους στόπερ η Ελλάδα. Έχει τόσους στόπερ η Ευρώπη που φεύγουνε, κάνουνε με 300-400 χιλιάρικα. Θα μπορούσε να βρει ένα τέτοιο μπεταζί εννοώ δυνατό παιδί να μην καταλαβαίνει τίποτα. Ένα τέτοιο θέλει τώρα. Γιατί ο Φαμπιάνο είναι τεχνικός παίκτης. Αλλά ο Φαμπιάνο, πόσο να παίξει, είναι σε μια ηλικία τέτοια, θα παίξει ένα χρόνο ακόμα. Οκ. Okay. Πρέπει να βρει δύο στόπερ, όχι έναν. Δύο ο Άρης και να φέρει. Και οπωσδήποτε αριστερό μπακ. Οπωσδήποτε. Στο τέλος θα βάλουν τον Κατσαρό που έχει σταθμίματα υποδομής, ανέλαβε. Τον Παναγιωτάκη. Μπορεί να παίξει αυτός αριστερό μπακ. Μια χαρά είναι στους βετεράνους, παίζει. Δεν γίνεται ρε παιδιά να πας να πεις ότι είσαι Άρης και τελειώνει η προετοιμασία. 22 του μηνός σήμερα έχουμε 6 και σε 16 ημέρες αρχίζει πρωτάθλημα. Τι να λέμε τώρα. Και σου λείπουνε. Είναι μια κατάσταση την οποία πιστεύω προσωπικά ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο τιμόνι του Άρη, με πρώτο τον Γρηγορίου, το είπε και χτες μετά το τέλος, κοιτάξτε να δείτε, μου υποσχέθηκαν ότι θα γίνουν οι μεταγραφές και περιμένω και κάνω και ράνω και όλα τα σχετικά. Τώρα από εκεί πέρα τι θα γίνει, πώς θα γίνει, είναι μια άλλη ιστορία, δεν είναι της παρούσης. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Άρης οπωσδήποτε χρειάζεται, όπως και δίποτε, χρειάζεται παίχτες. Χρειάζεται παίχτες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πιστεύω δηλαδή ότι το ξέρουν όλοι αυτό, το οσμίζονται όλοι, ότι αν δεν πάρουν παίχτες θα είναι βρώμα η δουλειά. Και πάμε στον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής επιστρέφει την Παρασκευή αύριο από την Ιταλία, όμως αποφασίστηκε ότι το μάτς με τον Βόλο για το κύπελο την άλλη εβδομάδα θα γίνει στο γήπεδο του Πανσεραϊκού. Και αυτό προήλθε από το γεγονός ότι το γήπεδο του Μακεδονικού δεν μπορεί να πάρει άδεια για να φιλοξενήσει παιχνίδια Super League 1. Δεν μπορεί. Super League 2 και κάτω, γάμα εθνικής κλπ. Θα πάρει. Αλλά για Super League 1 δεν θα πάρει. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα να γίνουν στο γήπεδο του Μακεδονικού. Από στατικότητα θες, από αλλαγές θέλεις, από διάφορα πρέπει να γίνουν για να πάρει άδεια για Super League 1. Και εδώ προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Αν ο Ηρακλής έπαιζε κύπελο με το Μαρκό, αν έπαιζε κύπελο ο Ηρακλής, θα μπορούσε να παίξει στο γήπεδο του Μακεδονικού. Αν δηλαδή μία από τις δύο ομάδες ήταν β' εθνικής, θα μπορούσε να παίξει, ενώ δηλαδή που θα μπορούσε να παίξει με τον Πασεραϊκό σαν κύπελο Ελλάδος. Πάλι θα μπορούσε να παίξει του Μακεδονικού το γήπεδο, σαν γήπεδοχος. Όταν όμως υπάρχουν δύο ομάδες από τη Super League 1, οπωσδήποτε το γήπεδο θα πρέπει να είναι προδιαγραφών Super League 1. Αυτό λέει ο κανονισμός. Γιατί κάποιοι μου λέγανε δεν πειράζει, λέει το έτσι κι αλλιώς μπορώ, κύπελο είναι, μπορώ να χρησιμοποιηθεί. Λέω δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Κάνετε λάθος, λέω, δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Και δικαιώθηκα. Το γήπεδο λοιπόν πρέπει να είναι προδιαγραφών Super League 1. Super League 1 προδιαγραφών, παρά το γεγονός ότι έπεσε ο Πανσεραϊκός, είναι του Πανσεραϊκού, γιατί έπεσε πέρσι Super League 1, δεν άλλαξε τίποτε στο γήπεδο του Πανσεραϊκού. Παρεμπιπτόντως να θυμίσω ότι το Σάββατο στο Κλειάνθης Βικελίδης υπάρχει φιλικό παιχνίδι Άρης Πανσεραϊκός. Καλό μάτς θα είναι. Αυτό το μάτς θα δοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση της Nova. Από ό,τι μαθαίνω 7.30 ώρα. Αν δεν απατώμε, γιατί επίσημη ανακοίνωση δεν έχω δει. 7.30 ώρα φυσιολογικά θα είναι εκεί. Και κλείνω με γυναικείο ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο γυναικών. Μεγάλη νίκη της ομάδας του ΠΑΟΚ μέσα στην Βουδαπέστη, μέσα στην Ουγγαρία, επί της Φερεντσβάρος, με 3-2 στην παράταση. Το γκολ η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς, η κόρη του Ζούκα. Σέντερ φόρο Ζούκα, αριστερό πόδι. Σέντερ φόρο Ηλέκτρα, δεξί πόδι. Και μπήκε, όταν μπήκε αλλαγή, δεν σας κάνω πλάκα ρε παιδιά, την έβαλε στο 2-2. Εκείνη την ώρα το έβλεπα το μάτς, όταν μπήκε αλλαγή Ηλέκτρα, και λέω Ηλέκτρα, να δεις ότι θα βάλει γκολ. Ήμασταν δύο άτομα στο γραφείο, είχα τελειώσει και τις εκπομπές κλπ. Και λέω η Ηλέκτρα, θυμίσου ότι σου λέω, θα βάλει γκολ. Αυτή τη βάζει για να σκοράρει. Περνάει, τελειώνει το παιχνίδι 2-2, πάει στην παράταση και ακούω, γιατί εκείνη την ώρα το άκουγα στο ραδιόφωνο, να σου πω την αλήθεια, δεν το είχα δει. Μετά ήρθα, γύρισα στο γραφείο και το είδα. Γκόλι Τζούρτζεβιτς, 3-2 ΠΑΟΚ, μεγάλη νίκη, πρόκριση κλπ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς, η οποία μπορεί να μπαίνει αλλαγή, το κορίτσι αυτό, αλλά όποτε μπαίνει αλλαγή το παστέλωμα το έχει, δηλαδή πήρε από το Ζούκα σίγουρα 100%. Και παίζει τώρα με την Μπραν το Σάββατο, ένα παιχνίδι που πρέπει να το κερδίσει για να περάσει τον τρίτο προκριματικό ο ΠΑΟΚ του Champions League. Όμως ο ΠΑΟΚ με την επιτυχία αυτή αυτομάτως εξασφάλισε τη συμμετοχή του, ενδεχομένως αν αποκλειστεί από την Μπράν, η οποία είναι πολύ καλή ομάδα, 6-0 κέρδισε, αν αποκλειστεί θα μπορεί να παίξει στο EuroCup, στο παρακάτω, στην παρακάτω διοργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι έχει άλλα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πολύ καλό αυτό για τον ΠΑΟΚ. Αν κάνει δηλαδή μετά δύο νίκες, πάει, ή μία νίκη, μία σοπαλία και προκριθεί, πάει και στα play-off του εκείνης διοργάνωσης, μπορεί να παίξει στους ομίλους. Δηλαδή μπράβο και στα κορίτσια του ΠΑΟΚ που κάνουν τεράστια προσπάθεια, και φέτος έχει αλλάξει και η ψυχολογία, πιστεύω, και προς το καλύτερο όσον αφορά την Ευρώπη, μετά από την δημιουργία μιας τριμελούς επιτροπής στο γυναικείο ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο γυναικών του ΠΑΟΚ, την οποία αποτελούν ο κύριος Ισαϊάδης, ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος ανέλαβε το ρόλο εκεί, ο κύριος Μπεκιάρης και ο κύριος Κυριάκος Καλπάκης, ο επωνομαζόμενος και Φούρναρης από πλευράς των οπαδών του ΠΑΟΚ, που αυτός βοηθάει και αυτός όσο μπορεί, και μάλιστα πιστεύω ότι και ξέρω ότι βοηθάει σημαντικότατα, ούτως ώστε όλα να λειτουργούν σωστά στην ομάδα και να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα λοιπόν αυτή η τριμελής επιτροπή εγγυάται ότι και η φετινή χρονιά θα είναι χρονιά πρωταθλητισμού για τον ΠΑΟΚ στην Ελλάδα και διακρίσεων στην Ευρώπη. Αυτά έχω να πω στο κλείσιμο πριν τις διαφημίσεις. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, αμέσως μετά επιστρέφουμε με ρεπορτάζ.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί, 4 με 6 το απόγευμα. Όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας που ενδιαφέρουν κυρίως ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα. Να πω βέβαια και για μια συνέντευξη που έδωσε ο Ελ Καντουρί, ο οποίος είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί. Την έδωσε στο Βέλγιο. Ο Ελ Καντουρί, ο οποίος είναι γεννημένος στο Βέλγιο, βέβαια μεγαλωμένος αλλού, αλλά το ξέρουν περισσότερο στο Μαρόκο, στο Μαρόκο, οι Μαροκινός και οι Γάλλοι το ξέρουν, αλλά και οι Έλληνες το ξέρουν, οι Βέλγοι δεν το ξέρουν, όπως λέει και ο ίδιος βέβαια. Ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί, λέει, με την Άντερλεχτ, και χαρακτήρισε τον Κωνσταντέλια μικρό Νεϊμάρ. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας μικρός Νεϊμάρ, λέει χαρακτηριστικά. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, και επίσης θα πρέπει να πω ότι έτσι πως είναι τουλάχιστον η κατάσταση, θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με τις επόμενες έτσι μεταγραφικές κινήσεις, γιατί με ρωτάνε κάποιοι φίλοι το τι ακριβώς γίνεται κλπ. Και αυτό που πρέπει να πω είναι ότι οι δύο μεταγραφές έγιναν. Οι δύο μεταγραφές έγιναν. Αναμένονται άλλες τρεις. Ενός center for, για τον ΠΑΟΚ μιλάω πάντα, ενός half, αμυντικού half, και ενός φυσιολογικά δεξιού back. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Μικέλ Μπρενσί έκανε λίγο πίσω, γιατί ο Μικέλ Μπρεσί έκανε λίγο πίσω, γιατί είδε ότι ο Κένι λίγο δύσκολο να βγει, ότι θα είναι εναλλακτική εδώ. Ψάχνει μια άλλη περίπτωση, εάν και κατά πόσο δεν κλείσει τελικά στον ΠΑΟΚ. Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι στο τέλος θα καταλάβει ότι πλέον στο ποδόσφαιρο, όταν έχεις να παίξεις 55 παιχνίδια, θα κάνεις 20-25 συμμετοχές αυλεπή. Δεν υπάρχει περίπτωση. 25 συμμετοχές τις έχεις. Άρα, πού να τρέχεις, που λέει ο λόγος. Και λέω 25 τις έχεις, γιατί δεν μπορεί να παίζει Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτη, όταν θα έχουμε τα triple double figure που λένε και στο μπάσκετ, οι αγώνες ο ένας μετά τον άλλον, Ευρώπες, κύπελα, πρωτάθλημα, πρωτάθλημα, κύπελα, Ευρώπες. Δεν γίνεται. Πρέπει κάπου να το ξεκουράσει και λοιπά. Έφυγε ο Λίρατζης, δεν έχει δεξί μπακ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεξί μπακ αυτή τη στιγμή. Άρα είναι θέμα. Θέμα σημαντικό είναι αυτό. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένω με ενδιαφέρον και εγώ τα μεταγραφικά από εδώ και πέρα. Εάν ο Μικέλ Μπρενσί πει τελικά ότι θα πάει, ξέρω εγώ, σε κάποια άλλη ομάδα, ο ΠΑΟΚ έχει plan B. Έχει παίχτη ο οποίος είναι κοντά στο να συμφωνήσει. Δεν θα περιμένει και πάρα πολύ το Μικέλ Μπρενσί, απλώς επειδή αυτή τη στιγμή δεν επήγει το θέμα του δεξιού μπακ, και το δεν επήγει το λέω γιατί είναι καλά ο Κένι. Άμα υπάρχει μια στραβή με τον Κένι, θα αρχίσουν να τρέχουν πάλι, αλλά κανονικά πρέπει να βρουν δεξί μπακ, πρέπει να έχουν δεξί μπακ, να είναι στην ομάδα κανονικά, εναλλακτική. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να παίξει και ο Τέιλορ με αριστερό πόδι, λένε, μέχρι να φύγει ο Τέιλορ, γιατί ο Τέιλορ είναι έτοιμος για να φύγει σε ομάδα της Σκωτίας φυσιολογικά. Από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, θα φύγει σε ομάδα της Σκωτίας. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τον Τέιλορ, ή σε ομάδα της Αγγλίας, ή Σκωτίας ή Αγγλίας, ένα από τα δύο. Ο Τέιλορ, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ότι θα οδηγηθεί εκεί. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις τις μεταγραφικές. Για το τι θα γίνει στο παιχνίδι το σημερινό και πώς θα παίξουν κλπ. Στη δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε, θα έχουμε μια επικοινωνία με τον Στέλιο Στεριάδη, και βεβαίως να πω ότι θα έχουμε και τις δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Υπάρχει και μια συνέντευξη την οποία παραχώρησε και ο αριστερός μπακ του Δικεφάλου του Βορρά, ο Γκόμες, ο οποίος ήταν παρόν. Αν μπορεί ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου, Αλέξανδρε, μπορείς να ετοιμάσεις λίγο τον Γκόμες, τον Γκόμες, τον αριστερό μπακ, ο οποίος μίλησε πριν τον προπονητή και είπε κάποια πραγματάκια ο Γκόμες. Ένα μικρό ηχητικό είναι, το οποίο μπορούμε να τα ακούσουμε μόλις είμαστε έτοιμοι. Ο Γκόμες, ο οποίος φυσιολογικά θα είναι στην ενδεκάδα σήμερα. Εγώ σας είπα την άποψή μου για την ενδεκάδα. Δεν πιστεύω να αλλάξει κάτι ο προπονητής σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Πιστεύω ότι έτσι θα παίξει. Άλλωστε στην Τούμπα έπαιξε έτσι και πήγε πολύ καλά στο προηγούμενο μάτς, με τον Κωνσταντέλια πάλι ελεύθερο παίχτη φυσιολογικά, και όλους αυτούς οι οποίοι είναι γύρω από τον Κωνσταντέλια, όλοι οι παίχτες, να κάνουν μια ομάδα δυνατή για να μπορέσει να κάνει γκολ απέναντι στην Άντρελεχτ και να μπορέσει να κερδίσει στο σημερινό αυτό παιχνίδι, το οποίο είναι καθοριστικό. Πιστεύω ότι είναι καθοριστικό αυτό το μάτς. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει, και μέχρι να έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε τον Γκόμες, να πω ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετέφερε τα facts and figures από το παιχνίδι κόντρα στην Άντρελεχτ και το πότε έπαιξε ξανά και λοιπά. 67-68 την πρώτη φορά με την Άντρελεχτ, δεν ήταν και τόσο καλό τότε. 2-0 έχασε την Τούμπα, 3-2 έχασε στο Βέλγιο. 91-92 παίξανε με την Μέχελεν, βελγική ομάδα. 1-1 προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, είχε κερδίσει 1-0 με γκολ του Μπορμπόκη. Η Μαλίν, εκείνο το μάτς θα το θυμάστε, Μαλίν ΠΑΟΚ 0-1, 1-1 το πρώτο μάτς στην Τούμπα με γκολ της Καρτάδου ο ΠΑΟΚ. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος είχε βάλει τον γκολ της Μαλίν, Μέχελεν τη λέγαν τότε, και πήγε ο ΠΑΟΚ μέσα στο Βέλγιο και έκανε εκείνο τον γκολ ο Μπορμπόκης από αριστερά. Έκανε ο συγχωρεμένος Στέφανος Μπορμπόκης, πήρε την μπάλα, σύγκλινε προς την εστία από αριστερά και με το δεξί στη γωνία. Ο τερματοφύλακας λίγο την απέκουσε, αλλά πήγε στο πλάγιο των δικτύων. 0-1 με γκολ του Μπορμπόκη. Μετά ο ΠΑΟΚ έπαιξε και με την Μπριζ για τους ομίλους του Europa League. 2 αναμετρήσεις, 1-1 στο Βέλγιο και στην Τούμπα 1-1 επίσης. Στο Βέλγιο είχε βάλει γκολ για τον ΠΑΟΚ ο Κουεμάχα. Κουναδής. Όχι, συγγνώμη, στο Κουεμάχα και ο Μαλεζάς. Ο Κουεμάχα μετά πήγε, αν θυμάστε καλά, ήταν παίκτης του Άρη και πήγε στην Μπριζ, που ήταν τότε αστεράκι στην Μπριζ. Ο Μαλεζάς ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ και στην Τούμπα ο Βιερίνια έκανε το 1-0 και στο 89 ισοφάρισε ο Σέποβιτς 1-1. Μετά ο ΠΑΟΚ έπαιξε 21-22 με την Γκέντ στους 16 του Conference League, 2 νίκες, 1-0 με γκολ του Κούρτιτς στο 58 στην Τούμπα και 2-1 στο Βέλγιο. Έτσι, στο Βέλγιο. Και η τελευταία αναμέτρηση ήταν τη σεζόν 23-24, όταν αποκλείστηκε από την Μπριζ στα προημιτελικά του Conference League, 1-0 στο Βέλγιο ήττα και 2-0 στην Τούμπα ήττα. 10 αναμετρήσεις, 3 νίκες ο ΠΑΟΚ, 3 ισοπαλίες, 4 ήττες. Σήμερα θα κάνει την τέταρτη νίκη του. Και έχει 2 προκρίσεις σε νοκάουτ αγώνες, 1 από ομίλους και 2 από αποκλεισμούς. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Γκόμες, το τι ακριβώς δήλωσε μετά την εκφώνηση του υπευθύνου επικοινωνίας ή του υπευθύνου του γραφείου τύπου ή του ανθρώπου τέλος πάντων παρουσίασης της συνέντευξης τύπου, δεν ξέρω και ποιος είναι, να σου πω την αλήθεια, πάντως ο κουβεντήτης δεν ήταν. Ο Γκόμες, ο οποίος μίλησε για το παιχνίδι, και πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Καλησπέρα, thank you, and yeah, I think it was a good opportunity to begin the season on the right foot as a team as well as individually, and I think passing the round was important for the club, for the team, and now we must do the same thing or attempt to do the same thing in this round.
2: Αρχικά σας ευχαριστώ. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για εμένα και η ομάδα φυσικά το να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης της στην σεζόν, αλλά και για εμένα προσωπικά. Καταφέραμε να περάσουμε το πρώτο ζευγάρι αγώνων και θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε το ίδιο και με την Άντερλαχτ.
3: Καλησπέρα, μια ερώτηση, Τζόναθαν, για σένα. Τι έχει αλλάξει αυτό το διάστημα που ήσουν μακριά από την Τούμπα? Εμείς βλέπουμε έναν παίκτη πιο απελευθερωμένο, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ίσως παίζει ρόλο προπονητή σου. Τι παίκτης έχεις γυρίσει στην Τούμπα?
4: Which are the difference for you individually from the time that you were here and the period between these years that you came back. What changed and if Coach Alessio Lisi was important to this confident in your role that you have in the team?
5: I don't know if it's in.
1: Yes, I think that in my first year was a learning experience for sure. I got to know what the club was like, and recognize the club. And then I went for a different experience last year, and this year has started well. But I think the most important thing is the game tomorrow. And we know that the fans will push us, like you said. And this is very important for us to feel in the field because it helps us a lot.
2: Την πρώτη μου χρονιά στον ΠΑΟΚ δεν ήμουν και τόσο όριμος, δεν ήξερα καλά τον οργανισμό και μου πήρε χρόνο το να μάθω όλη αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ πως ήταν μια καλή εμπειρία τα όσα βίωσα στο διάστημα το οποίο έφυγα από την ομάδα, ήταν μια διαφορετική εμπειρία για εμένα. Επέστρεψα, είναι σημαντικό ότι η ομάδα πέρασε στην επόμενη φάση του Europa League. Αναμένουμε τους φιλάθλους μας να μας πιέσουν. Σημαντικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε τους φιλάθλους μας στο γήπεδο να μας πιέζουν στο να γινόμαστε καλύτεροι και επικεντρωνόμαστε σε αυτό.
6: Καλησπέρα. Ερώτηση για τον Τζόναθαν. Αν του έχει πει κάτι ιδιαίτερο και το σκέφτεται ο ίδιος ο Αλέσιο Λύση με τον ερχομό του στην Τούμπα. Και επίσης, αν θεωρεί ο ίδιος, έχοντας ζήσει αυτό το πράγμα, ότι ένας δανεισμός πραγματικά μπορεί να βοηθήσει έναν παίκτη στο ξεκίνημά του.
4: Okay, question with two parts. If Coach Alessio Lisi tell you something specific, specific when you came this season in Park, and if this loan in Mirandés help you, and in general, if loan helps a player to improve better and improve.
1: Wait, my loan last year? Because yeah. I was in Albacete, yeah. Or when I was in Mirandés?
4: Both.
1: What was the first part?
4: The first part was college εγώ τώρα. Ποιο ήταν το πρώτο?
1: If you told me
4: something. If you coach tell you something specific.
1: No. Obviously we had a relation from 2 years ago or now I guess 3 years ago from our time and meet on this. But no, not anything specific, just with the team, in general tactics and preparing the games and the preseason and normal things like this. And then I think for the loan, like I said, it was a different experience for me and something that I think that I needed and I was able to play. So I think it was a positive experience to be able to come back and you know, have more experience, like I said.
2: Τίποτα σχετικά με το πρώτο κομμάτι της ερώτησης για το αν υπόθηκε κάτι από τον Αλέσιο Λύση προς τον ίδιο, τίποτα συγκεκριμένο, ότι λέει σε όλη την υπόλοιπη ομάδα τα ίδια έλεγε και σε εμένα, στο κομμάτι του τακτικό και τα λοιπά. Σίγουρα το κομμάτι του δανεισμού ήταν μια διαφορετική, όπως είπα, εμπειρία για εμένα, με βοήθησε αρκετά στο να πάρω παιχνίδι στα πόδια μου και να βελτιώσω κάποια κομμάτια του παιχνιδιού μου. Και το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης ήταν για...
7: Αν γενικότερα θεωρεί ότι ένα δανεισμό
2: να... Ναι. Είπε ότι τον βοήθησε αρκετά στο να βελτιώσει κάποια κομμάτια του παιχνιδιού του και να επιστρέψει πιο όριμος, πιο δυνατός στο να ανταπεξέλθει στο νέο του ρόλο στον ΠΑΟΚ. Άλλες ερωτήσεις για τον Τζόναθαν.
3: Η δουλειά με την Δυνάμο έγινε, ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση. Τι παιχνίδι περιμένετε με την Anderlecht?
4: Job day, make the job with Dynamo Kiev. What games do you expect with Anderlecht?
1: Yeah, like you said, it was important to take the first step and pass the first round. Now we affront the new round against Anderlecht, and we know that they're a good team who play good football. But of course, we have our own strengths, and of course, I won't say what we will try to do in the game because that's giving away the plan. But we have our strengths, and we will try to put the game plan to the best of our abilities. And like I said, tomorrow is an important first step with our fans to push us and take the first step.
2: Καταφέραμε να κάνουμε τη δουλειά, όπως είπατε, απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Ήταν ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Η Άντρεχτ είναι μια πολύ καλή ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε έτοιμοι στο να ανταποκριθούμε και σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό που θα παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας για να κάνουμε το πρώτο βήμα στην Τούμπα, να μας πιέσουν και να βγάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα στο αυριανό παιχνίδι. Άλλες ερωτήσεις?
8: Focus 103,6.

Λοιπόν, εδώ κάπου θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: καρδιάς χτυπά.
1: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήνει.

ζυγή μου πως λείπεις, τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,

ψυχή μου πως λείπεις, τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,